0: Αλφα 100,8. Η ώρα είναι 3. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων.

0: Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.

στο φεγγαριό της γειτονιές. Θα ακούγε τη φωνή μου με ένα ζεϊμπέκικο σκοπό. Θα ακούς τη μουσική μου.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: www.breakfm.gr.
3: Break FM 100,8.
2: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά,

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

0: 8,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο. Άλλη μια επιτυχία.
1: Άλλη μια στιγμή break.
0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

0: FM 100,8. Η ώρα είναι 6.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.
3: Break FM 100,8.
4: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
0: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
0: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
0: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Κόρινθος News.
0: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
0: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
0: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
0: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
0: Πιο μπροστά.

0: κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: www.breakfm.gr.
3: Break FM 100,8.
2: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.

0: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
2: Καλώς τη.
4: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Σου έφερα κέικ.
5: Γεια σας.
4: Ο κύριος.
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
3: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Break FM 100,8.
1: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου, η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, στον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
2: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.

0: Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: FM.
1: Break FM 100,8. Η ώρα είναι 8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτακικοί πευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
4: Ιντερ

0: μοιάζει. Ιντερλίγκουα, Κολιάτσο 111. Τηλέφωνο 2741-0-25100.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.

Εδώ, εδώ είμαστε. Καλή σας ημέρα. Ωπα ρε παιδιά, τι έγινε, τι έγινε. Μας την πέσανε. Λοιπόν, καλημέρα σε όλες και όλους. Εδώ είμαστε και σήμερα. Τρίτη σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου. Τώρα θα μου πείτε τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι είναι προτελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. Αύριο τελευταία μέρα και τσουπ. Παραμονή 1η Οκτωβρίου. Έρχεται ο Οκτώβρης. Να τον καλωσορίσουμε. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα, όπου, μα όπου, μα όπου, λέω και αν φθάνει το σήμα του Break FM στους 100,8. Και ναι, πιστέψτε με, το σήμα του Break FM. Άκου

από την πύλη της βόρειο-ανατολικής Πελοποννήσου και το μεγαλύτερο νησί της χώρας. Τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου με τη μαγική θέα στον Κορινθιακό. Μια μαγική θέα ακόμα και τις τέσσερις εποχές του χρόνου. Ναι, ναι, ναι. Ακούστε που σας λέω. Κάθε εποχή έχει τη δική της ομορφιά. Τα κύματα σηκώνονται 3 μέτρα ψηλά. Είτε είναι σαχαλή, είτε τα κύματα βγαίνουν στην παραλία, είτε νομίζεις ότι θα περάσει το Κορινθιακό απέναντι. Όπως και να έχει, εντάξει, ο Κορινθιακός έχει τη δικιά του ομορφιά. Ειδικά από την παραλία του Λουτρακίου που είναι και το βάθος, έτσι. Νομίζω ότι είναι κάτι το ξεχωριστό. Και φυσικά, φίλες και φίλοι, το στολί της παραλίας, το Μαϊστράλι που είναι και σήμερα κοντά μας και συνεχίζει να μοιράζει γεύματα και δείπνους. Και τον ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κώστα και όλο το team εκεί στο Μαϊστράλι για τη συμμετοχή του σε αυτή την εκπομπή και για αυτή την πολύ μεγάλη γενναιόδορη προσφορά για τις ακροάτριες και ακροατές της εκπομπής μας αλλά και του Break FM.

Ήδη 4 ακροάτριες παρακαλώ. Ναι, δεν ξέρω τι σύμπτωση ήταν αυτή. 4 ακροάτριες ήταν τυχερές φέτος που κέρδισαν. 3 από ένα τραπέζι για 2 άτομα. Και μάλλον όχι, 2 και 2 ήταν. Απλά στο πρώτο δεν πήγαν 4, πήγαν 2. Λοιπόν, όπως και να έχει, πάντως 4 ακροάτριες από εσάς που μας ακούτε τυχερές, έχετε κερδίσει τραπέζι ή γεύμα ή δείπνο προσφορά από το Μαϊστράλι. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στην κλήρωση. Όπως επίσης ευχαριστούμε και τον κύριο Κώστα Βακουφτσή, τη διεύθυνση και την κυρία Κατερίνα Βακουφτσή. Το ζεύγος Βακουφτσή. Για το Κατερινάκι, αφού είναι ψυχή στο Μαϊστράλι, άλλη μόνο. Για τη συμμετοχή τους και την καταπληκτική γενναιόδηρη προσφορά. Την πόλη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Τον Ακροκόρινθο, το Χόλιγου της Ευρώπης.

στους 100,8 τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που ήταν και σήμερα κοντά σας, που είναι και σήμερα κοντά σας, είναι κάθε πρωί κοντά σας, είναι και σήμερα κοντά σας από το επίσημο ραδιοφωνό του Echo Acropolis Rally. Καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια.

Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Καλημέρα σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Μαθήτριες, μαθητές, γονείς και δαιμόνες εκπαιδευτικούς. Καλημέρα σας.

Καλημέρα και καλή δύναμη. Καλημέρα σε όλους τους οδηγούς σχολικών λεωφορείων και σε όλα τα σχολικά λεωφορεία, ειδικά στα σχολικά λεωφορεία του Χώμου του Κάτου Σαγωγή. Και τα σχολικά λεωφορεία του ΚΤΕΛ Κορινθίας, αλλά και σε όλη την οικογένεια του ΚΤΕΛ Κορινθίας. Στο φίλο μας τον Κώστα, τον VIP οδηγό, τον VIP διαδρομών που είναι πάντα κοντά μας κάθε πρωί, σε όποιο δρομολόγιο VIP και βρίσκεται. Και φυσικά στον Άρη του Κατσαβριά με το 109 λεωφορείο του ΚΤΕΛ Κορινθίας, στον Καλλιτέχνη. Και σε όλη την υπόλοιπη οικογένεια του ΚΤΕΛ Κορινθίας. Στο φίλο μας τον Γιάννη τον Αγγελού. Τι έγινε, γιατί κάνει έτσι? Λοιπόν, με το Σέτρα. Καθώς επίσης και στο γιο τον Αγγέλου τον Χρήστο με το Mercedes Turismo. Καλημέρα, καλημέρα. Και επιτρέψτε μου να καλημερίσω και ένα καλό φίλο που χειμώνιασε τώρα και επέστρεψε, γιατί εντάξει, το καλοκαίρι κυκλοφορούσε με το δίκυκλο, κυκλοφορούσε με κράνος και δεν μας άκουγε, και κυκλοφορούσε και με το κάμπριο και δεν μας άκουγε. Που να ακούσει τη μουσική έπρεπε, για να ακούσει μουσική στο, να ακούσει μουσική στο κάμπριο πρέπει να ακούει όλο το τετράγωνο. Λοιπόν, στο φίλο μας το Χριστάρα που είναι στην παρέα μας, γεια σου ρε Χριστάρα, που όπως μας είπε πέρασε τέλεια στον Αλέξανδρο Τζουβέλα. Μιλάμε, είναι μια βραδιά που θα τη θυμάται για πάντα. Έτσι μου έλεγε, παιδιά, ήταν πολύ ενθουσιασμένος, πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Ναι, σας λέω τώρα. Λοιπόν, νομίζω ότι, εντάξει, έτσι το λέω αυτό, νομίζω ότι θα πρέπει να είναι από τους, ένας από τους περισσότερους που πήγαν να τον ακούσουν και μετά νιώσα που πήγανε. Αντά, προσωπική μου άποψη. Το γύρισα όμως, δεν έχεις άδικο, το γύρισα. Καλημέρα γίγαντα τεράστια Γιώργο. Καλημέρα Χριστάρα μου, καλημέρα. Α, θυμήθηκα τη φωτογραφία εδώ που σου έστειλα. Τι ζείτε κι εσείς, μεγάλες στιγμές. Αυτό είπα, εντάξει, το είπα με άλλα λόγια. Ναι, επειδή το σχολιάσαμε. Ναι. Είχε πάει και ο κύριος Σπύρος. Ναι, τον είδα, είδα φωτογραφία μετά. Του Σπύρου με τη Βίκη. Ναι. Τώρα δεν μου πάρει τις εντυπώσεις αν περάσαν καλά ή όχι. Πάντως, κατά γενική ομολογία, δεν έμειναν ευχαριστημένοι όσοι πήγαν να τον ακούσουν. Και δεν ήταν και λίγοι έτσι όσοι πήγαν. Πάντως, εγώ έβλεπα την ώρα που πήγα, επειδή πήγα καθυστερημένα, πήγα στο δεύτερο μέρος. Έβλεπα στο ημίχρονο που λέμε, στο διάλειμμα δηλαδή, αρκετούς να φεύγουν και μετά κατάλαβα γιατί. Και δεν είναι κακίες, είναι προσωπική μου άποψη.

Όπως και να έχει λοιπόν, καλό δρόμο σε εσάς που είστε στους δρόμους αυτή την ώρα, όπου και αν πηγαίνετε. Για προσέξτε λίγο, γιατί οι δρόμοι μας κρύβουν πολλές μα πάρα πολλές παγίδες. Ήρθε και ο κύριος Άρης Κατσαβρέας στην παρέα μας, πρωινός πρωινός με το 109 και με την νέα της συνοδό σήμερα. Καλημέρα κύριε Ναστούλη μας, από μένα και από την πεθερούλα μου. Όλαλα. Θέλει να ακούσει, λέει, την πεθερά του Μάρκου και να τη βάλεις, λέει, στην κλήρωση, μήπως τύχει και πάει με κανέναν. Α, με κανένα μόρε, όλαλα. Κύρα Δήμητρα να γράψει. Οκ. Okay. Για μισό λεπτό. Ναι, βρεάρι, την έχω γράψει πεθεράρι. Την έχω βάλει, ναι, ναι.

Λοιπόν, επειδή όμως εγώ την εκτιμώ ιδιαίτερα την πεθερά σου, για ένα λόγο παραπάνω, επειδή σε προσέχει, θα τη γράψω σε δύο. Θα τη γράψω και πεθεράρι, θα την αφήσω εδώ, θα τη σβήσω.

Καλημέρα κύριε Άρη. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά που είναι στο 109 αυτή την ώρα, αλλά και στη χαρά που φέρνει χαρά τη νέα συνοδό σου. Δηλαδή η παλιά συνοδό που μας έστελνε μηνύματα και δεν αστέλνει τώρα. Δεν μας ακούει, τη χάσαμε από κουράτρια τελείως δηλαδή. Α, δεν παίζω. Και είχε fan club, είχε θαυμαστές εδώ. Ναι.

Ναι, και ο Γιώργος εδώ από το Φρόνο των Εξαμιλίων. Καλημέρα, Τζόρτζ. Καλημέρα, φίλε Γιώργο. Καλημέρα σε όλους. Καλή εκπομπή να έχεις. Την καλημέρα μου στο φίλο τον Γιώργο και στο Χρήστο. Καλημέρα, Γιώργα. Καλημέρα σε όλο το team εκεί στο Φρόνο των Εξαμιλίων. Και φυσικά και από εμάς στο Χρήστο με τα Super Donuts Στεφανάκης. Τα υπέροχα ντόνατς. Δεν ξέρω πάντως όσες φορές έχω φάει ντόνατς Στεφανάκης, Super ντόνατς Στεφανάκης. Ρε φίλε, και μετά από δύο μέρες είναι φρέσκα. Καμιά φορά παίρνω αλλού, γιατί παίρνω και για τα παιδιά εδώ, για τα κορίτσια μου, και κάτι στα ματία του τις αρέσουν. Παίρνω από αλλού, ξέρω, ακόμα και την ώρα που το παίρνω είναι σκληρό. Καλά, ζαχαροπλάς δεν είμαι, αλλά λέω την άποψή μου. Κι ας λένε καμιά φορά στις κόρες μου, ε μανάρι μου, ζαχαροπλάς ήταν ο πατέρας. Όχι, ο πατέρας δεν ήταν ζαχαροπλάς. Δεν έχω καμιά σχέση με ζαχαροπλαστική.

Δεν ήξερα ότι ότι κρυφακού η γυναίκα μου. Ναι, ναι. Η μαμά τους όμως έχει σχέση με ζαχαροπλαστική. Γι' αυτό είναι τόσο γλυκούλες οι κόρες. Σε αυτό ναι. Σε αυτό το παραδέχομαι. Φτιάχνει καταπληκτικά γλυκά. Είναι καταπληκτική μαγείρισα. Όντως παιδιά. Λοιπόν και όχι τίποτα άλλο. Δεν τρώνε μόνο οι κόρες, αλλά την είχε σε όλη την γειτονιά εδώ. Στην ονά δίπλα. Ναι, αλλά δεν λέει αυτό ρε παιδί μου. Κανονικά πρέπει να λέγανε πω πω ρε μανάρι μου. Ζαχαροπλάση ήταν η μάνα σου. Λένε για τον μπαμπά και δεν ξέρω γιατί.

Όντως, όντως, έχει, έχει γυναίκα. Άρα από εκεί έχουν πάρει. Και όχι έχουν πάρει μόνο από εκεί, αλλά το λέει και ο κόσμος. Τι πράγμα είναι αυτό? Ναι, δεν λέω, στους 10 μπορεί να βρεθεί και ένας. Α, άντε το πολύ δύο. Στους 20. Που λένε ότι α, αυτή μοιάζει, μοιάζει τον μπαμπά. Τώρα που το είδαν αυτό. Γιατί και οι δύο έχουν πάρει από τη μαμά.

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου σήμερα είναι του Οσίου Κυριακού του Αναχωρητού, που σημαίνει ότι γιορτάζει ο Κυριάκος σήμερα. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Κυριάκο. Δηλαδή μόνο Κυριάκος, Κυριακούλα, αυτοί δεν γιορτάζουν σήμερα, όχι, ε? Όχι, γιατί γιορτάζουν σήμερα για Κυριακής. Ναι, ρε. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε, χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε κάποιες ή κάποιες που γιορτάζουν. Ναι, ναι.

Φρέτη, χαλάς χατήρες οι γυναίκες τώρα. Αφού με το μαζευόμαστε και συζητάμε τέσσερις στο σπίτι. Τώρα λέω τα οικογενειακά μου, αλλά η αλήθεια είναι. Και εγώ λέω μόνο αλήθειες. Λέει καθένας την άποψή του. Μετά λέει η μαμά αυτό, τα κορίτσια συμφωνούν με αυτό. Χάνω 3-1. Οπότε τι να λέει, λέω κι εγώ ναι για να έχουμε ομοφωνία στις αποφάσεις. Για να μην λέω ότι έχω χάσει. Δεν έχει σχέση με τη ζαχαροπλαστική, αλλά είσαι γλυκός, ρε Γιώργο, λέει ο Άρης ο Κατσαβριάς. Γεια σου, ρε Άρη. Άμα δεν είχα και εσένα, τι θα έκανα, ρε φίλε. Πω, πω, πω, πω, πω, πω. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ρε Άρη, ευχαριστώ.

Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι. Α, δεν τελείωσα τώρα, μισό λεπτό. Να πω και τι μέρα είναι σήμερα. Γι' αυτό, γιατί έχω βρει και το κατάλληλο τραγούδι. Λοιπόν, που λέτε σήμερα, φίλες και φίλοι, η ανατολή του ηλίου έγινε στις 7 και 19 πρώτα λεπτά, πριν από λίγο δηλαδή, πριν με μια ώρα και κάτι, ενώ η δύση του ηλίου είναι για τις 7 και 12 το απόγευμα. Μικραίνει, μικραίνει επικίνδυνα ημέρα. Διάρκεια της ημέρας σήμερα που λέτε 11 ώρες και 53 λεπτά. Ναι, ναι. Σήμερα 29 Σεπτεμβρίου είναι Παγκόσμια ημέρα της καρδιάς. Γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα της καρδιάς, η οποία καθιερώθηκε το 1999, πριν 27 χρόνια, από τη Διεθνή Ομοσπονδία Καρδιάς, με την υποστήριξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Στόχος είναι η ενημέρωση για την πρόληψη και τον έλεγχο των καρδιαγγειακών παθήσεων, οι οποίες αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως. Είναι επίσης Διεθνή ημέρα ενημέρωση για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού. Μια πρωτοβουλία του ΟΗΕ για την ανάδειξη της ανάγκης μείωσης της σπατάλης τροφίμων στην αλυσίδα παραγωγής και καταναλώσης. Και επειδή λοιπόν είναι Παγκόσμια ημέρα της καρδιάς και καθιερώθηκε το 1999, ενώ οι δικές μου καρδιοπάθειες, μια εκπομπή που μιλούσα για την καρδιά, ήταν πολλά χρόνια πιο πριν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε έτσι και να σου τα αφιερώσω. Και όχι τίποτα άλλο, και πριν από λίγες μέρες στο γήπεδο, βρήκα και ένα φίλο, την Κυριακή προχθές, βρήκα και ένα φίλο ακροατή που μου λέει καρδιοπάθειες. Πόσα χρόνια με γύρισε πίσω, με συγκίνησε ο άτιμος. Γι' αυτό σας λέω ότι όπου και αν πάω δεν υπάρχει περίπτωση να μην συναντήσω κάποιον να μου πει ότι συνεχίζει να ακούει. Για τον ευχαριστώ και σας ευχαριστώ όλους πολύ.

0: FM.
1: Break FM 100,8.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά, με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
5: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι.
6: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
7: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου. Στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, τον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
8: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
8: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
8: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
8: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
8: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
8: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
8: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
8: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
8: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
10: Καλημέρα σε όλες και όλους.
4: Καλημέρα. Το δεν έχει χαλιά, με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
5: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι.
6: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
7: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, τον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
8: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
8: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
8: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
8: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
8: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
8: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
8: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
8: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
8: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.

0: εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, στον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε εδώ στο δεύτερο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλες και όλους. Όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν φτάνει το σήμα του Break FM. Πάμε σε καλημέρα σας γρήγορα γρήγορα. Καλημέρα, καλή και ευλογημένη Τρίτη με υγεία. Βοήθειά μας ο Άγιος Κυριακός, ο Αναχωρητής, ο οποίος γεννήθηκε στην Κόρινθο. Αλήθεια, τον 5ο αιώνα από ιερέα πατέρα του Ιωάννη και τη μητέρα του την έλεγαν Ευδοξία. Δεν το ήξερα. Είχε αδελφό τον Αρχιεπίσκοπο Κορίνθου Πέτρο. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Καρδιάς και Διεθνής ημέρα ενημέρωση για την απώλεια και την σπατάλη φαγητού. Ένα τραγούδι. Αν μια μέρα σε χάσω, αν μια μέρα σε χάσω, αν μια μέρα σε χάσω, θα πάψω να υπάρχω. Θα πάψω να πάψω. Πασχάλης, ωραία. Αγγελική από το Βραχάτι. Καλημέρα, Αγγελική. Καλή δύναμη βεβαίως. Για να τα ακούσουμε.

Να και ο φίλος μας ο Κώστας στο Δήμο, ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου και σήμερα κοντά μας. Την καλημέρα μου λέει. Καλημέρα πρόεδρε, καλώς ήρθες. Και ο Παναγιώτης Σακελάρης εδώ. Όμορφες καλημέρες φίλε Γιώργο. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Μπουγκατσοκατακτητή. Πού είναι σήμερα? Νομίζω ότι έχει απουσία σήμερα. Ναι, ναι. Ξεκίνησε τις κοπανές. Κρυώνει το πρωί και δεν σηκώνεται. Κρυώνει με το ποδηλατό. Να και η Έφη λοιπόν η τυχερή εδώ. Καλημέρα και από την καθιερωμένη διαδρομή. Σήμερα πάω Πάτρα για δουλειά. Άλλο και αυτό. Άντε καλό δρόμο και να προσέχεις. Αλλά τώρα με τέτοιους δρόμους, με την Ολυμπία εδώ πάει μόνο το αυτοκίνητο. Λοιπόν, να πούμε ότι η κυρία Έφη είναι τυχερή που κέρδισε το τραπέζι για δύο άτομα χθες από την κλήρωση. Ήταν ο αριθμός 46. Μας είπε η Αγγελική, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, και οι τέσσερις τυχεροί ακροατές είναι γυναίκες, τυχερές γυναίκες. Τυχερές ακροάτριες.

Μανάκι, ο φίλος ο Κώστας εδώ, ο Καρούνης και σήμερα κοντά μας. Με μεγάλη μας χαρά τον υποδεχόμαστε και σήμερα, μετά από αρκετό καιρό απουσίας. Καλημέρα, καλημέρα Κώστα. Ναι, το βλέπω ότι επέστρεψε, το βλέπω. Και χαίρομαι γι' αυτό, να ξέρεις. Καλημέρα σε όλους, λέει. Βλέπεις, επέστρεψα. Έτσι κάνω με αυτούς που αγαπάω, λέει, τους παιδεύω. Γεια σε ρε Καρούνη. Όχι, δεν έλειψε μόνο σε μένα, έλειψε και στους ακροατές, κατάλαβες. Στη ραδιοφωνική μας οικογένεια. Λοιπόν, Άκη ο Τζιπάπ. Εδώ. Καλημέρα μας, λέει. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα Γιώργα ρε. Καλημέρα στο συνεργείο φανοποιείο του Τζιπάπ εκεί. Καλή δύναμη και σήμερα.

Να και ο coach και σήμερα εδώ. Καλημέρα και από εμάς, Γιώργο. Καλημέρα και σε όλους τους φίλους και ακροατές σου. Καλημέρα coach, σε όλη την οικογένεια εκεί, σε όλο το team, σε όλο το team Κολυμάδης. Καλή δύναμη, παιδιά. Και φυσικά συλληπιτήρια στην οικογένεια του Αστέρα. Να και ο Χρήστος εδώ με τα Super Donna Στεφανάκης. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στους δύο Γιώργηδες φίλους μου και σε όλους τους ακροατές. Πιστεύω ότι όλοι θα λέγανε τα ίδια, αλλιώς το μεσημέρι δεν θα βρίσκαμε φαγητό. Έτσι. Just right, ball, ball.

Λοιπόν, για πάμε στο τραγουδάκι. Να καλημερίσουμε και τη φίλη μας από το Λουτράκι που μπήκε τώρα στην παρέα μας. Ναι, ναι, γνωστή, γνωστή κοπανατζού. Καλή Τρίτη, η τελευταία του Σεπτέμβρη με υγεία. Καλημέρα, καλημέρα. Καφεδάκι βλέπω εδώ με φουσκάλες. Ελληνικότατος. 29 Σεπτέμβρη, Παγκόσμια Μέρα Καρδιάς. Να την προσέχουμε και να την αγαπάμε. Κάθε της χτύπος να είναι γεμάτος αγάπη και ανθρωπιά. Πολύ σωστό. Και έχεις απόλυτο δίκιο. Βάλε το Είμαι Καλά Καρδιά Μου, Λόγω Μέρα Καρδιάς. Μητροπάνος είναι. Και το νέο του Τσαλίκη, Ίσου Μόνο Λόγια. Λοιπόν, για να ακούσουμε τότε αυτό, το Δημήτρη Μητροπάνου.

Λοιπόν, να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Αρκετά έχουμε να πούμε και σήμερα, για πολλούς και διάφορους λόγους. Έτσι είναι.

Λοιπόν, να και η Αγγελική εδώ. Καλημέρα σε όλη την παρέα από Αγγελική 2. Καλημέρα, Αγγελική. Καινούργια μέρα σήμερα και ο ήλιος σου γελά. Φέρνει ελπίδες, ομορφιές, όνειρα και χαρά. Καλημέρα, με αγάπη και καλύτερη τι μας λέει. Ευχαριστούμε πολύ, Αγγελική. Καλή συνέχεια και σε σένα. Να επαναλάβω ότι ο φίλος μας ο Τάσος ο Σιάρκας εκμποζικών την έχει κοπανίσει σήμερα. Ναι. Πού είναι, είναι ο Τάσουλης ο ΑΕΟ. Το λέω, παιδιά, το λέω. Μην πείτε μετά, το είπα. Όλα και όλα.

0: Και έχω και μια παραγγελιά τώρα, ναι. Και θα σας πω τώρα ποιο είναι. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι παραγγελιά. Γιατί? Α, γιατί. Γιατί το τραγούδι αυτό αρέσει στην ανιψούλα μου. Ναι, ναι. Στην ανιψιά της γυναίκας μου είναι και ανιψούλα μου. Στην Εφέλη που της αρέσει πολύ και τώρα πηγαίνει σχολείο. Θα ήθελα να τους τα αφιερώσουμε και να της πούμε καλό σχολείο, Νεφέλη. Νεφέλη. Νεφέλη.
1: Νεφέλη, Νεφέλη, Νεφέλη, Νεφέλη, Νεφέλη, Νεφέλη, Νεφέλη.
0: Πάμε, πάμε όλοι μαζί, παιδιά.

0: 8,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Open Gangnam Style.
2: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, αυτό για την Εφέλη που πάει σχολείο. Μην νομίζω ότι πάει πουθενά λύκειο. Ελευθεροπιακό σταθμό πάει. Το κορίτσι. Γι' αυτό ακούει τέτοια. Όταν μεγαλώσει λίγο θα ακούει άλλα. Θα ακούει Βύση, Ιακωβίδη, Κιάμο. Κιάμο, αγαπημένος οικογένειας. Φουρέιρα. Α, όχι, ακούει τώρα και το άλλο που λέει. Καλέ, ποιος είναι αυτός. Ναι, ναι. Τρίτη σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και νότια και τις θερμές ώρες της ημέρας στα υπηρετικά με τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια. Μήματα μέτρη έως ισχυρή βόρεια άνεμη στο Αιγαίο. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Πιο αναλυτικά λοιπόν για σήμερα, 3η-29 Σεπτεμβρίου, προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυξημένες στα βόρεια ανατολικά και ανατολικά υπηρετικά και τις θερμές ώρες στα υπόλοιπα υπηρετικά. Με τοπικές βροχές σε Θράκη, Ανατολική Μακεδονία και μετά το μεσημέρι σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, ορεινά και νότια τμήματα της Πελοποννήσου και στα ορεινά της Κρήτης η ορατότητα ενδέχεται να είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά τμήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, στη Δυτική Μακεδονία από 7 έως 21 βαθμούς, από 16 έως 25 βαθμούς στην κεντρική και νότια Ελλάδα, από 16 έως 26 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 20 έως 24 βαθμούς Κυκλάδες και στην Κρήτη, 16 έως 24 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 21 έως 25 βαθμούς στα Ουδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτρη έως ισχυρή 5 με 6 μποφόρ και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο ισχυρή 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και μετά το απόγευμα από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτρη 4 μποφόρ. Αυτά λοιπόν φίλες και φίλοι τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα.
1: Open Gangnam Style.
2: Λοιπόν, θα πάμε σε τραγουδάκι. Ναι, ναι, θα πάμε σε τραγουδάκι. Θα πάμε στην ώρα σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας να δούμε και τις θερμοκρασίες. Λοιπόν, το τραγουδάκι αυτό αφιερωμένο, το τραγουδάκι αυτό αφιερωμένο στο φίλο μας τον Κώστα τον Καρούνι. Κώστα. Έτσι όπως παλιά.

0: Η ώρα είναι 9. Break FM 100,8.
1: Καλώς τη!
2: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ποιος είναι ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
1: Κυρία Μαρία, μπράβο.
2: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ.
1: Σοβαρά?
2: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητες σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
6: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
7: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
6: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
7: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
6: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
7: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
6: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
8: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
6: Γκιόσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
8: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
6: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
8: Το στέκι της Πέγκης.
6: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
8: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
9: Back to school. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
10: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
9: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
10: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
9: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
10: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου.pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
11: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
12: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
11: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
12: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
11: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
12: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
13: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410 25100.
14: Interlingua Κόρινθος.
3: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
14: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
15: Τότε έλα στο Mega Expert.
14: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
15: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
14: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
16: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
15: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
14: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
17: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
18: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
17: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
18: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
17: Το έχω πάλι. Saint Angus.
18: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
17: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
18: Τελικά λέω σαλάτα.
17: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
18: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
17: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
19: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
20: Καλημέρα σε όλες και όλους.
21: Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

Και με αυτά και με αυτά επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε εδώ, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Να καλημερίσουμε και την κυρία Βίκη που πήγε τώρα στην παρέα μας. Ο Φώτης που είναι σήμερα? Πού είναι ο Φώτης σήμερα? Καλημέρα, λέει η κυρία Βίκη. Ναι, είναι η κυρία Βίκη που λέμε ότι είχε κερδίσει στο Μαϊστράλι το τραπέζι με 4 άτομα. Και είναι και η κυρία Βίκη που πάμε το πρωί που είχε πάει στο Τζουβέλα και κατουνθυσιάστηκε πάρα πολύ από αυτό που είδε. Ναι. Τώρα ήταν τόσο χαρούμενη που ήταν με το σύζυγό της σε τσαγκαλίτσα και βγάλανε και φωτογραφία, selfie. Ή της άρεσε τόσο πολύ εκεί που είχε πάει? Το περιβάλλον καταπληκτικό, δεν λέω. Το θέαμα λίγο της κάπως δεν μου κάτσε καλά. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι παίζει τώρα, φίλες και φίλοι. Ναι, ναι. Εντός αλλά και εκτός των σύνορων, τι θερμοκρασίες έχουμε, και θα ξεκινήσουμε με τις θερμοκρασίες που έχουμε εκτός των σύνορων, όπως κάθε πρωί άλλωστε. Έτσι ξεκινάμε. Λοιπόν, εντάξει, τώρα 6 βαθμούς πάνω από το 0, δεν μπορώ να πεις ότι κάνει και κρύο. Σιγά, έχουμε συνηθίσει σε αυτά τώρα πια. Λοιπόν, 6 βαθμούς πάνω από το 0 αυτή την ώρα είναι η χαμηλότερη θερμοκρασία και είναι στο Ήλουσάτ στο Γκριλάντ. Τόσους έχει και στο Όσλο και ο ουρανός είναι καθαρός. 9 βαθμούς έχει στο Cape Town αυτή την ώρα. 9 βαθμούς έχει και στη Βαρσοβία, αλλά ο ουρανός είναι καθαρός. Όπα, παιδιά, μπερδεύτηκα, συγγνώμη. Δεν ήταν 6. Ξαναπάω πάλι την αρχή γιατί είναι μείον 6. Ναι, τώρα το είδα. Κάτι βλέπω και καλά τώρα, γεράματα, αλλά συγχωρέστε με. Λοιπόν, μείον 6 βαθμούς έχει αυτή την ώρα. Νομίζω πρέπει να είναι το πιο παγωμένο πρωινό που έχουμε πει φέτος, έτσι. Μείον 6 αυτή την ώρα στο Ήλουσάτ στο Γκριλάντ. Η αμέσως επόμενη είναι συν 6. Και είναι στο Όσλο και ο ουρανός είναι καθαρός. Μείον 6, μπράβο. Και η υψηλότερη, έχουμε Ντουμπάι σήμερα, οπότε καταλαβαίνετε που θα είναι, γύρω στο 35. Α, πιο συγκεκριμένα 36 βαθμούς. Άρα η διαφορά σήμερα της χαμηλότερης με την υψηλότερη είναι στους 42 βαθμούς, παρακαλώ. Μπράβο, πολύ μεγάλη διαφορά. Βαθμούς λοιπόν η υψηλότερη με τη χαμηλότερη. Και πάμε. Όπως είπαμε, πάνω από το 0 έχουμε 6 βαθμούς και είναι στο Όσλο και ο ουρανός είναι καθαρός. 9 βαθμούς έχουμε στη Βαρσοβία και εδώ ο ουρανός είναι καθαρός. 9 βαθμούς έχουμε στο Cape Town. Τώρα το πάμε σωστά, νομίζω. 11 βαθμούς έχουμε στο Βελιγράδι και ο ουρανός είναι καθαρός. 11 βαθμούς έχουμε στη Βουδαπέστη και ο ουρανός είναι καθαρός. 12 βαθμούς στις Βρυξέλλες με αρκετά σύννεφα, παρακαλώ. 13 βαθμούς στη Βοστόνη. 13 βαθμούς στη Βιέννη και ο ουρανός είναι καθαρός. 14 βαθμούς στο Σαν Φραντζίσκο αυτή την ώρα. 15 βαθμούς στις Βρυξέλλες με λίγα συννεφάκια όμως. 16 στο Άμστερνταμ με αρκετά συννεφάκια. 16 και στο Βουκουρέστι και ο ουρανός είναι καθαρός. ...19 στο Χόμπαρτ στην Αυστραλία... ...19 στο Μέξικο... ...25 στη Βαρκελόνη... ...με αρκετά όμως σύννεφα... ...26... ...στο Πάκο Πάκο Αμέρικα Σαμοά... ...28 στις Σεϊχέλες... ...και 36 όπως σας είπαμε πριν... ...στο Ντουμπάι. Αυτές είναι οι θερμοκρασίες... ...αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι... ...που έχουμε εκτός των σύνορων.
Πάμε σε μια ακόμα επιλογή σας, το τραγούδι που διάλεξε φίλοι από το Λουτράκι. Τι έγινε, παιδιά? Δεν ξέρω τι παίζει, που να ξέρω. Α. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι που διάλεξε φίλοι από το Λουτράκι. Καινούργιο τραγούδι Γιώργου Τσαλίκη, μόνο λόγια. Και επιστρέφουμε με τις δικές μας θερμοκρασίες.

0: Break FM 100,8.
1: Ωραίο, πολύ ωραίο τραγουδάκι. Βέβαια αυτό το τραγούδι νομίζω είναι πανεκτέλεση αυτό, γιατί πρέπει να το παλιό τραγούδι του Τσαλίκη. Ναι, ναι. Αν θυμάμαι καλά.

τώρα. Πάμε, ναι, πάμε να δούμε θερμοκρασίες. Πάμε. Πριν πάμε να δούμε το σήμερα, πάμε να δούμε όμως. Ναι, το σήμερα θα δούμε. Πριν πάμε να δούμε, πάμε στο σήμερα. Λοιπόν, να πάμε στο σαν σήμερα και πιο συγκεκριμένα 16 χρόνια πίσω. Δηλαδή στις 29 Σεπτεμβρίου του 2010 είχαμε 35,4 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία στο Ηράκλειο, δηλαδή 10 βαθμούς παραπάνω από ό,τι θα έχουμε σήμερα. Θυμάμαι και εγώ, ρε παιδιά, παλιά όταν ήμουν νέος και είχαμε εκλογές τον Οκτώβριο, πηγαίναμε για εκλογές να ψηφίσουμε, μάλλον με κοντομάνικα, με μαγιό. Τώρα δεν ξέρω πώς έχουν καταλάβει, έχει αλλάξει έτσι ο καιρός. Μάλλον χειμωνιάζει από τέλος Σεπτέμβρη. Και σήμερα με μονοψήφιες θερμοκρασίες ξημερώσαμε στα υπηρετικά. 138 μετεωρολογικοί σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κατέγραψαν θερμοκρασίες κάτω από τους 10 βαθμούς, παρακαλώ. Αυτό που σας λέω. Χαμηλές ελάχιστες θερμοκρασίες σημειώθηκαν τις πρωινές ώρες της Τρίτης, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά τμήματα. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, meteo.gr, οι ελάχιστες θερμοκρασίες σήμερα το πρωί στα υπηρετικά κοιμάνθηκαν σε μονοψήφια επίπεδα, όπως ευδιάκτητα παρουσιάζεται στον πίνακα που έχουμε μπροστά μας. Με τη χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία να σημειώνεται στη Μιλιά Μετσόβου, παρακαλώ, που ήταν 1,2 βαθμοί οριακά πάνω από το 0. Ενώ πρέπει να επισημανθεί αυτό που είπαμε πριν, ότι 138 μετεωρολογικοί σταθμοί κατέγραψαν ελάχιστες θερμοκρασίες κάτω από τους 10 βαθμούς. Για να δούμε τις 8 περιοχές που σήμερα το πρωί είχαμε χαμηλές θερμοκρασίες, με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες. Στη Μιλιά Μετσόβου, όπως είπαμε, 1,2. Στο Σέση Παρνασσού, 1,3. Στη Βοβούσα Ιωαννίων, 1,4 βαθμούς. Στο Μαυρολιθάρι Φωκίδας, 2,2. Στη Νέα Πολύ Κοζάνης, 2,5. Στο Βαρικό Φλόρινας, 2,9. Όσο και στο Περτούλη Τρικάλων. Και στο Νέο Κάφκασο, 3,2 βαθμούς.

Λοιπόν, αυτά. Με τις θερμοκρασίες το πρωί. Να δούμε όμως τώρα από εδώ και πέρα τι γίνεται. Θα δούμε, ναι, αλλά νομίζω ότι πάμε σε τραγουδάκι, ναι. Πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε μετά να δούμε τι γίνεται και τι περιμένουμε σήμερα. Πολύ βαρύ για σίγουρα, παιδιά. Τι έγινε, μπράβο.

Να και ζεμπρικές πρωί-πρωί και βαριά και σίγουρα τα πάντα όλα. Εδώ. Λοιπόν, πάμε γρήγορα, γρήγορα, δούμε τώρα τι περιμένουμε σήμερα. Ναι. Λοιπόν, πάντως να πούμε ότι αυτή την ώρα ψυχαλίζει στα δίκαια Εύρου, στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ έχουμε ασθενή βροχή στη Ξάνθη και στους μεταξάδες Εύρου. Ο Ιδράργυρος αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη είναι στους 24 βαθμούς. Όχι, συγγνώμη, στη Θεσσαλονίκη είναι στους 19 βαθμούς. Στους 24 θα φτάσει σήμερα. Ενώ στην Αθήνα είναι και εδώ 19, θα φτάσει 25 σήμερα. Χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες λοιπόν, τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια και δεν αναμένεται σημαντική μεταφορά σκόνης σήμερα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στην παραλιακή Κορινθία είναι στους 18 βαθμούς με ηλιοφάνεια, εδώ σε εγκαταστάσεις του Break FM. Βλέπω ένα σύννεφο βροχής απόψε το βράδυ, αλλά δεν νομίζω γιατί πιθανότητα 10%. Λοιπόν, στους 23 βαθμούς θα φτάσει ο Ιδράργυρος σήμερα στην περιοχή μας. Αύριο βροχερός ο καιρός. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο είναι βροχερός ο καιρός. Με θερμοκρασία την Τετάρτη στους 19 βαθμούς. Την Πέμπτη στους 20. Την Παρασκευή στους 21. Το Σάββατο στους 20. Από την Κυριακή ηλιοφάνεια. Από την Κυριακή μέχρι και την Τετάρτη ηλιοφάνεια. Την Κυριακή στους 21. Τη Δευτέρα στους 23 και την Τρίτη στους 23, την Τετάρτη στους 22, αλλά την επόμενη Πέμπτη πάλι βροχερός ο καιρός στους 22 βαθμούς Κελσίου. Είπαμε ότι ο καιρός είναι άστατος, πολύ που λέγει ο τραγούδι. Ναι, τώρα θυμήθηκα και την κυρία Σταυρούλα από τη Σκοτεινή, να τη στείλουμε μια καλημέρα, επειδή είχε διαλέξει το τραγούδι και είπαμε το άστατος. Λοιπόν, αυτά τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού. Πάμε στα τραγουδάκια, στο τραγούδι που διάλεξε η φίλη μας η Αγγελική από το Βραχάτι. Θα πάμε στο time out, θα πάμε στα αποδυτήρια για οδηγίες από τον coach για να επιστρέψουμε αμέσως μετά στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Μην φύγει κανείς, επιστρέφουμε.

0: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
1: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
0: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
1: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
0: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
1: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
0: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια σε ντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα όλα μισή τιμή. Έλα δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
5: Βγάλαμε ντελάλι, έχουμε παζάρι.
6: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
7: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου, η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, τον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
8: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
8: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
8: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
8: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
8: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
8: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
8: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
8: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
8: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
10: Break FM 100,8.
11: www.breakfm.gr.

0: στον Αστέρα Γρεβενίου.
1: Να σου δίνω ό,τι έχω.
0: Όπου έχει βυθεί στο πένθος από την απώλεια του Λάκη Εφρεμόπουλου. Μέχρι λοιπόν είχε προσφέρει τα μέγιστα στην ομάδα, ενώ ο γιος του είχε φορέσει τη φάνελα της ομάδας. Η ανακοίνωση του Αστέρα Γρεβενίου. Λάκη, ο Λάκης μάλλον, δεν είναι πια κοντά μας. Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε την απώλεια του συγχωριανού μας και παντοτινού φίλου της ομάδας μας, Λάκη Εφρεμόπουλου. Ο Λάκης υπήρξε σταθερά στον πλευρό του Αστέρα, ποικιλοτρόπος. Από την παρουσία του στους αγώνες της ομάδος, εντός και εκτός έδρας, μέχρι τη συμβολή του για την βελτίωση του ιδιόκτου γηπέδου μας. Ξεχωριστή ήταν η στήριξή του στο γιο του Γιάννη, που υπήρξε ποδοσφαιριστής της ομάδας μας. Το διοικητικό συμβούλιο, οι παίχτες και το τεχνικό επιτελείο του Αστέρα Δερβενίου εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένειά του.

Και από την απώλεια τώρα του Λάκη Εφρεμόπουλου να πάμε στην εκκλησία μας και στην εκδημία της μοναχής Γαλινής της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κλεχώβης. Η τοπική εκκλησία της Κορίνθου προέπεψε το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου τη μοναχή Γαλινή κατά κόσμων ποθητή Σίμου της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Κλεχώβης, η οποία εξεδίμησε προς Κύριον. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στο μετόχι του Αγίου Στεφάνου της Ιεράς Μονής Λεχώβης, προεξάρχοντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου και Χρέων κυρίου Αγαπίου, με εντολή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κορίνθου κυρίου Παύλου, ο οποίος κατόπιν προσκλήσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου κυρίου Θεοκλήτου, βρισκόταν στο Ζαγκλιβέρι, προκειμένου να συμμετάσχει στις λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν της Αγίας Νεομάρτυρος Ακυλίνης. Ο Θεοφιλέστατος κύριος Αγάπιος μετέφερε προς την Ιερή Αδελφότητα της Ιεράς Μονής και τους συγγενείς της μεταστάσεις τις συλληπιτήριες ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη κυρίου Παύλου και ευχήθηκε ο κύριος, τον οποίο η μακαριστή μοναχή Γαλινή επέλεξε να ακολουθήσει και να διακονήσει δια της μοναχικής της αφιερώσεως, να αναπαύσει την ψυχή της και να την κατατάξει μετά το δικαίον. Μετά το πέρας της εξοδίου ακολουθίας, πραγματοποιήθηκε η φωνή, η ταφή της μακαριστής μοναχής στο χώρο του μετοχίου του Αγίου Στεφάνου. Ας είναι αιωνία η μνήμη της. Το ρεπορτάζ αλλά και φωτογραφικό υλικό από την εξόδιο ακολουθία και την ταφή της μοναχής Γαλινής Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Κλεχώβης μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο.

0: Εμένα μ' αγαπάς ή με έχεις ξεχάσει.
1: Και πάμε τώρα στη συναυλία της Άννας Βύση, λοιπόν. Ωραίο βιντεάκι. Η Άννα Βύση έγραψε ιστορία στο ΑΚΑ. 95.000 θεατές, ένα κατάμεστο Ολυμπιακό στάδιο. Το βράδυ του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου, 95.000 άνθρωποι γέμισαν το ΑΚΑ για την Άννα Βύση. Σε μια συναυλία πρωτοφανούς κλίμακας και μια βραδιά που έγραψε τη δική της σελίδα στη σύγχρονη μουσική ιστορία της Ελλάδας. Μαχαιριά στην καρδιά του χειμώνα. Μπροστά σε ένα κατάμεστο Ολυμπιακό στάδιο και σε 95.000 θεατές, αριθμό ρεκόρ, η Άννα Βύση παρουσίασε ένα σόου αντάξιο μιας πορείας που ξεπερνά τις 5 δεκαετίες και παραμένει απολύτως στο σήμερα. Με το βλέμμα ακίνητο να κοιτάω το κέντρο. Το βράδυ άνοιξε ο Άρτζι, δίνοντας από νωρίς τον παλμό σε ένα στάδιο που ήδη περίμενε τη στιγμή της μεγάλης εμφάνισης. Special guest της βραδιάς ήταν η διεθνούς φήμης κιθαρίστρια Οριάνθη, η οποία, ωραίο όνομα έχει, η οποία ανέβηκε στη σκηνή του ΑΚΑ σε μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση με την Άννα Βύση. Το βιντεάκι μπορείτε να το παρακολουθήσετε και εσείς στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία. Αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Τώρα θα μου πείτε δίστανται απόψεις σχετικά με τη συναυλία. Εντάξει, ήταν απλά μια συναυλία, ένα μουσικό γεγονός. Όποιος ήθελε πήγαινε, όποιος ήθελε δεν πήγαινε.

5 δεκαετίες παρακαλώ. Δεν είχε λίγες. Τώρα μην κάνετε συνειρμού σχετικά με την ηλικία της Άννας.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 10. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
3: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
1: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
3: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
3: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
3: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.

Με αυτά και με αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνάκια σας και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς μας ήρθατε. Καλώς ήρθατε λοιπόν στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Και να πούμε τώρα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, πως θα συνεχίσουμε και αυτή την εβδομάδα, όπως μας ενημέρωσε ο κύριος Κώστας Βακουφτής από το Μαϊστράλι, θα συνεχίσουμε και αυτή την εβδομάδα το τελευταίο τραπέζι για δύο άτομα προσφορά από το Μαϊστράλι στις ακροάτριες και ακροατές της εκπομπής μας και του Break FM. Λοιπόν, όσοι έχετε γραφτεί, δεν χρειάζεται να γραφτείτε. Επαναλαμβάνω, όσοι έχετε γραφεί, δεν χρειάζεται να γραφτείτε. Οι καινούργοι φίλοι όμως, καινούργιες φίλες που θέλετε να γραφτείτε και να μπείτε στην κληροτίδα για την κλήρωση της Παρασκευής, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό τηλεφώνου που θα σας πω τώρα. Ο αριθμός τηλεφώνου που απαντάει σε Viber είναι το 6945 853 883. Μόνο με Viber παρακαλώ. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, 6945 853 883. Απλά μας στέλνετε το όνομά σας και ότι και γράφετε την Μαϊστράλη για να σας βάλουμε στην κλήρωση. Την Παρασκευή το πρωί θα γίνει η κλήρωση. Ένας τυχερός ή μια τυχερή από εσάς θα κερδίσει ένα ακόμα τραπέζι για δύο άτομα προσφορά από το Μαϊστράλη, για να απολαύσετε τις υπέροχες γεύσεις, την υπέροχη κουζίνα, την φιλοξενία, την εξυπηρέτηση και φυσικά τη μαϊκή θέα στον Κορινθιάκο. Τώρα το τηλέφωνο αυτό μπορεί να το κρατήσετε και για οποιαδήποτε άλλη φορά χρειάζεται κάτι να μας πείτε, μέσω Viber μόνο. Πολύ ευχαρίστως μπορεί να το χρησιμοποιήσετε. Πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Break FM 100,8.
1: Και πάμε τώρα να δούμε ένα βίντεο που... να ακούσουμε μάλλον ένα βίντεο που βρήκα εγώ τώρα στο διαδίκτυο, που αφορά, φίλες και φίλοι, για όσους τρέχουν, για όσους αγαπάνε λάτρες ταχύτητας. Γιατί το να τρέχεις πιο αργά σε κάνει πιο γρήγορο. Σε αυτό το βίντεο ο Ρομπέρτο Ζανών εξηγεί τι είναι πραγματικά, τι συμβαίνει μέσα στα κύτταρά σου όταν τρέχεις σε χαμηλή ένταση και πώς να το εφαρμόσεις στην προπόνησή σου χωρίς να μετατραπείς σε έναν από αυτούς που περπατάνε με αθλητικά και το λένε προπόνηση. Για πάμε να ακούσουμε τι έχει να πει.
2: Γιατί το να τρέχεις πιο αργά σε κάνει πιο γρήγορο. Η κυταρική εξήγηση πίσω από την προπόνηση στη ζώνη 2. Αν τρέχεις όσο πιο γρήγορα μπορείς σε κάθε προπόνηση, μάλλον γίνεσαι πιο αργός, όχι πιο γρήγορος. Το ξέρω ακούγεται παράλογο, αλλά υπάρχει συγκεκριμένος κυταρικός μηχανισμός πίσω από αυτό και θα σου δείξω ακριβώς ποιος είναι. Σε αυτό το βίντεο θα σου δείξω τι ακριβώς συμβαίνει μέσα στα κύτταρά σου όταν τρέχεις αργά. Γιατί αυτό σε κάνει πιο γρήγορο μακροπρόθεσμα και πώς να το εφαρμόσεις χωρίς να μετατραπείς σε έναν από αυτούς που περπατάνε με αθλητικά και το λένε προπόνηση. Ξέρεις αυτόν τον τύπο. Ίσως είσαι κιόλας αυτός ο τύπος. Ας το διορθώσουμε μαζί σήμερα αυτό με αξιοπρέπεια. Και δεν θα αναφέρω πουθενά ότι ήσουν αυτός ο τύπος. Πάμε να τα πιάσουμε από την αρχή. Η κυταρική βάση. Τι είναι πραγματικά η ζώνη 2. Όταν τρέχεις σε χαμηλή ένταση, το σώμα σου καλύπτει τις ενεργειακές του ανάγκες, κυρίως από λίπος, μέσω μιας διαδικασίας που λέγεται οξυδωτικός μεταβολισμός, η οποία γίνεται μέσα σε ειδικά εργοστάσια του κυτάρου, τα μιτοχόνδρια. Όσο πιο συχνά τρέχεις σε αυτή τη ζώνη, τόσο περισσότερα μιτοχόνδρια φτιάχνει το σώμα σου μέσα στους μύες. Και τόσο πιο πυκνά δίκτυα τριχοειδών αγκείων χτίζει γύρω τους για να τα τροφοδοτεί με οξυγόνο. Δηλαδή, όσο εσύ νιώθεις σαν τον πιο αργό άνθρωπο στο πάρκο, μέσα σου λειτουργεί ήσυχα ένα ολόκληρο εργοστάσιο ενέργειας. Ο κόσμος σε κοιτάει σαν να λέει «Τι διάλογο κάνει αυτός και πάει τόσο αργά?». Ας τους αφήσουμε να αναρωτιούνται. Εσύ θα είσαι αυτός που θα τους προσπεράσει σε 6 μήνες χωρίς καν να υδρώσει. Αντίθετα τώρα, όταν τρέχεις πολύ έντονα συνέχεια, το σώμα καλύπτεται κυρίως από γλυκογόνο μέσω αναερόβιων διαδρομών, οι οποίες δεν χτίζουν το ίδιο δίκτυο υποδομής. Τρέχεις γρήγορα εκείνη τη μέρα, αλλά δεν χτίζεις τίποτα μόνιμα από κάτω για τους μηχανισμούς που χρειάζεται.
1: Εγώ πήρατε μια γεύση για εσάς που τρέχετε γρήγορα, γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να τρέχεις πιο αργά για να σε κάνει και πιο γρήγορο. Γιατί λίγο πολύ όλοι μας περπατάμε, λίγο πιο γρήγορα, βιαζόμαστε, νομίζουμε ότι άμα πάμε πιο γρήγορα θα τρέχουμε και πιο γρήγορα, αλλά από ό,τι είδατε δεν είναι τα πράγματα έτσι. Ναι.

Και πάμε τώρα στην Παναγία από τα Ιεροσόλυμα του Όρους των Ελαιών, στην Ευαγγελίστρια Ναυπλίου. Σήμερα η υποδοχή της ιερής και θαυματουργής εικόνας. Ένα ιδιαίτερο ευλογημένο προσκύνημα. Ένα μήνυμα χαράς, ελπίδας και ουράνιας πανηγύρια παρηγοριάς. Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση. Σήμερα, 29 Φεβρουαρίου, στις 6 το απόγευμα, με την ευλογία του Πατριάρχου Ιεροσολύμων κυρίου Θεοφίλου, θα πραγματοποιηθεί υπό το σεβασμιωτάτο του Μητροπολίτη Αργολίδος κυρίου Νεκταρίου η υποδοχή της ιερής και θαυματουργής εικόνας της Παναγίας του Όρους των Ελαιών από τα Ιεροσόλυμα. Το πανίερο αυτό θησάβρισμα θα κομίσει ο Πανοστολογέτατος Αρχιμανδρίτης κύριος Ιερώνυμος, έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Ελλάδα. Η παρουσία της στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστρια Ναυπλίου αποκτά ιδιαίτερο και βαθύ συμβολισμό, καθώς συνδέεται με δύο μεγάλα γεγονότα της ζωής της Υπεραγίας Θεοτόκου, τα οποία έχουν ως κοινό πρόσωπο τον Αρχάγγελο Γαβρίλ. Στον Ευαγγελισμό του Θεοτόκου, ο Αρχάγγελος Γαβρίλ στάλθηκε από τον Θεό στην Παρθένο Μαρία για να της αναγγείλει το χαρμόσυνο μήνυμα της ενανθρωπίσεως του Υιού του Θεού. Της ανήγγειλε ότι θα γίνει μητέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ήταν το χαρμόσυνο μήνυμα της σωτηρίας του ανθρώπου, το οποίο άλλαξε την ιστορία του κόσμου. Αλλά και στο τέλος της επίγειας ζωής της, σύμφωνα με την ιερά παράδοση της Εκκλησίας μας, ο ίδιος Αρχάγγελος Γαβρίλ εμφανίστηκε στην Παναγία τρεις ημέρες πριν από την κοίμησή της και της ανήγγειλε ότι πλησίαζε η ώρα κατά την οποία θα εγκατέλειπε τον επίγειο κόσμο και θα μετέβαινε προς τον Υιό της. Έτσι, όπως ο πρώτος Ευαγγελισμός ήταν η αναγγελία της ελεύσεως του Χριστού στον κόσμο, έτσι και αυτός ο δεύτερος, ο Ευαγγελισμός της Μεταστάσεως Θεοτόκου, ήταν η αναγγελία της επικείμενης κοιμήσεως της μεταστάσεως της στους ουρανούς. Η Παναγία, αφού δέχτηκε το ουράνιο αυτό μήνυμα, κατευθύνθηκε προς τον Όρος των Ελαιών, στον τόπο της προσευχής της, εκεί όπου κατά την παράδοση προσευχόταν ο ίδιος και ο Χριστός. Εκεί, μέσα στη σιωπή και στην προσευχή, προετοιμάστηκε για την κοίμησή της. Και αυτό ακριβώς το γεγονός της κοιμήσεως και της μεταστάσεως Θεοτόκου πανηγυρίζει η Εκκλησία μας. Όχι ως ένα τέλος, αλλά ως μια μετάβαση από τη γη στον ουρανό. Η Παναγία κοιμήθη, αλλά δεν εγκατέλειψε τον κόσμο. Μετέστη προς τον Υιό της και έγινε ακόμα περισσότερο για όλους μας η μητέρα, η σκέπη και η μισήτρια του ανθρώπινου γένους. Στον τόπο αυτό, σύμφωνα με την παράδοση, η Θεοτόκος προσευχόταν και δέχτηκε το μήνυμα της μεταστάσεώς της. Τιμά το Ευαγγελισμό της μεταστάσεώς της. Και τώρα, με ιδιαίτερη ευλογία, η ιερή εικόνα της Παναγίας του Όρους των Ελαιών έρχεται στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, στο ναό της Ευαγγελίστριας Ναυπλίου. Και ο συμβολισμός της, μοναδικός. Από τον Ευαγγελισμό της Ενανθρωπίσεως στον Ευαγγελισμό της Μεταστάσεως. Από το χαίρε του Αρχαγγέλου στη χαρά της Αναστάσεως και του αιώνιου ζωής. Από την Παναγία που δέχεται τον Χριστό στην Παναγία που μεταβαίνει προς τον Χριστό. Ας προσέλθουμε όλοι με πίστη, ευλάβεια και προσευχή για να υποδεχτούμε την Παναγία μας και να ζητήσουμε την μητρική της προστασία, την σκέπη και την πρεσβεία της. Η Παναγία του Όρους των Ελαιών έρχεται στην Ευαγγελίστρια Ναυπλίου με μεγάλη ευλογία τον τόπο μας. Μια πρόσκληση σε προσευχή. Μια συνάντηση με την Παναγία. Στις 6 το απόγευμα λοιπόν στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας Ναυπλίου με την ευλογία του Πατριάρχου Ιεροσολύμων κυρίου Θεοφίλου θα πραγματοποιηθεί υπό του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αργολίδος κυρίου Νεκταρίου η υποδοχή της ιεράς και θαυματουργής εικόνας της Παναγίας του Όρους των Ελαιών από τα Ιεροσόλυμα. Το πανίερο αυτό θησάβρισμα θα κομίσει ο Πανοστολογέτατος Αρχιμανδρίτης κύριος Ιερώνυμος, έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Ελλάδα. Θα ψάλει η χοροδία της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος υπό τη διεύθυνση του πρωτοψάλτου καθηγητού κυρίου Δημητρίου Καρκαλάτου. Υπάρχει πρόγραμμα μέχρι και την επόμενη Τρίτη όπου θα γίνει η αναχώρηση της ιερής εικόνας. Το πρόγραμμα θα το βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία
αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Πάμε σε τραγουδάκι, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.

0: Break FM 100,8.
1: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου, η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, στον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
2: Έλα πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά, με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, διοκαρπέτ δίνω.
3: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι.
4: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
7: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
7: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
7: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πρακτικής Σκοποβολής, που διεξάγεται αυτές τις ημέρες εδώ στην Κόρινθο. Η Κόρινθο στο επίκεντρο του κόσμου. 3.000 επισκέπτες από 60 χώρες για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πρακτικής Σκοποβολής αυτή την εβδομάδα. Μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στην περιοχή.

Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πρακτικής Σκοποβολής, που διεξάγεται αυτές τις ημέρες εδώ στην Κόρινθο. Η Κόρινθος στο επίκεντρο του κόσμου. 3.000 επισκέπτες από 60 χώρες για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πρακτικής Σκοποβολής αυτή την εβδομάδα.

Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πρακτικής Σκοποβολής, που διεξάγεται αυτές τις ημέρες εδώ στην Κόρινθο. Η Κόρινθος στο επίκεντρο του κόσμου. 3.000 επισκέπτες από 60 χώρες για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πρακτικής Σκοποβολής αυτή την εβδομάδα. Μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στην περιοχή μας, υποδέχεται η πόλη της Κορίνθου αυτές τις μέρες. Από την Κυριακή έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Και το μέγεθός σας αποτυπώνεται καλύτερα στους αριθμούς. Περίπου 1.000 αθλητές και συνολικά σχεδόν 3.000 άνθρωποι, τεχνικοί διαιτητές, στελέχοι και συνοδοί των αποστολών από 60 χώρες αναμένεται να βρεθούν στην πρωτεύουσα του νομού για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πρακτικής Σκοποβολής 2026. Πρόκειται για μια διοργάνωση που υπερβαίνει κατά πολύ τα όρια ενός μεγάλου αθλητικού γεγονότος. Για την Κόρινθο αποτελεί ταυτόχρονα και μια μεγάλη ευκαιρία διεθνούς προβολής, ώστε να συνδεθεί η αθλητική διοργάνωση με την τουριστική ταυτότητα της Κορινθίας και οι ξένοι επισκέπτες να γνωρίσουν τον τόπο μας. Η διοργάνωση αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που έχει φιλοξενήσει ποτέ η Κόρινθος και αναμένεται να λειτουργήσει ως ισχυρή ευκαιρία ανάδειξης της πόλης σε προορισμό διεθνών αθλητικών διοργανώσεων. Με θετικό αντίκτυπο στην τοπική οικονομία και τον τουρισμό, λόγω της μεγάλης προσέλευσης αθλητών και συνοδών από το εξωτερικό. Το απόγευμα της Κυριακής 27 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η τελετή έναρξης στην πλατεία Περιβολάκια με την παρέλαση των Αποστολών στο κέντρο της πόλης. Ενώ η αυλαία θα πέσει στην τελετή λήξης την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Στο ενδιάμεσο διάστημα λοιπόν θα πραγματοποιηθεί και ο κύριος αγώνας. Πραγματοποιείται μάλλον ο κύριος αγώνας. Οι αγώνες λοιπόν στο πεδίο Πολύς Κορίνθου είναι ανοιχτοί για το κοινό με ελεύθερη είσοδο. Όσοι θελήσουν να παρακολουθήσουν από κοντά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα θα πρέπει για λόγους προστασίας και ασφάλειας να διαθέτουν οτοασπίδες και γελιά ηλίου προστασίας σύμφωνα με τις οδηγίες διοργάνωσης. Έτσι γίνεται και στους κατοίκους της Κορινθίας, δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσουν άμεση εικόνα ενός αθλήματος που δεν βρίσκεται συνήθως στο επίκεντρο της ελληνικής αθλητικής επικαιρότητας και να παρακολουθήσουν αθλητές υψηλού διεθνούς επίπεδου. Περισσότερα τώρα από την συνέντευξη τύπου που δόθηκε στο Δημαρχείο της Κορίνθου από την τελετή έναρξης που πραγματοποιήθηκε στο πεζόδρομο της Εθνικής Αντιστάσεως, η παρέλαση των πεζόδρομων της Εθνικής Αντιστάσεως, αλλά και η τελετή έναρξη στα Περιβολάκια, μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο.

Και πάμε τώρα στο Σπάρταθλον που πέρασε στην ιστορία. Όλα όσα συνέβησαν στην καρδιά του κορυφαίου υπερμαραθώνιου του πλανήτη. Το Σπάρταθλον, ο σκληρότερος και ιστορικότερος υπερμαραθώνιος στον κόσμο, έγραψε για άλλη μια χρονιά χρυσή ιστορία κάτω από τον Αττικό και Πελοποννησιακό ουρανό, αποδεικνύοντας ότι τα όρια του ανθρώπινου σώματος και πνεύματος υπάρχουν μόνο για να καταρρύπτονται. Με τη συμμετοχή 323 κορυφαίων αθλητών από κάθε γωνιά του πλανήτη, η φετινή διοργάνωση απογειώθηκε, συνδυάζοντας την απόλυτη αθλητική πρόσκληση μαζί με την αξέχαστη ελληνική φιλοξενία. Πριν οι αθλητές πάρουν την εκκίνηση κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, η καρδιά του αγώνα χτύπησε στην τεχνική ενημέρωση των αθλητών. Με επικεφαλή στον κύριο Παναγιώτη Μπανέλη και την έμπειρη ομάδα ασφαλείας και οργάνωσης, δόθηκαν λεπτομερείς οδηγίες για τις ιδιαιτερότητες της θρηλυκής διαδρομής των 246 χιλιόμετρων. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στα μέτρα ασφαλείας, στη διαχείριση της κόπωσης, στα σημεία ελέγχου και στις κρίσιμες νυχτερινές ώρες, στα ορεινά μονοπάτια της Πελοποννήσου, θωρακίζοντας τους αθλητές απέναντι στις απαιτήσεις της διαδρομής. Η φετινή χρονιά σημαδεύτηκε από μια ιστορική πρεμιέρα που αγκαλιάστηκε θερμά από κοινό και συμμετέχοντες. Τα πρώτα Σπάρταθλον φιλοξένια ραν. Μια δράση που ήρθε να υπενθυμίσει ότι το Σπάρταθλον δεν είναι μόνο αγώνας επίδοσης ρεκόρ, αλλά κυρίως μια μεγάλη γιορτή του πολιτισμού, του αθλητισμού, του αθλητικού πνεύματος και της ζεστής ελληνικής φιλοξενίας. Δρομής κάθε ηλικίας και επίπεδου έτρεξαν πλάι-πλάι, στέλνοντας τα μηνύματα της συναδέλφωσης και της συμμετοχής που πρεσβεύει η ιδέα του Λεωνίδα. Από την εκκίνηση της Αθήνας ως τον τερματισμό στο άγαλμα του βασιλιά Λεωνίδα της Σπάρτης, οι αθλητές πάλεψαν στην αρχή με τη βροχή, εν συνεχεία με τη ζέστη και τους μυϊκούς πόνους και λίγο αργότερα το σκοτάδι που δοκίμασε τα σωματικά αλλά και τα ψυχικά τους όρια. Το Σπάρταθλον 2026 επιβεβαίωσε για πολλωστή φορά γιατί θεωρείται ορόσημο για τον παγκόσμιο αθλητισμό. Κάθε τερματισμός είναι μια προσωπική νίκη, κάθε εγκατάλειψη ένα μάθημα ψυχής και κάθε χειροκρότημα από τους κατοίκους των χωριών της διαδρομής μια απόδειξη ότι αυτός ο αγώνας ανήκει στο λαό. Το βράδυ της Κυριακής, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της 36ωρης δοκιμασίας στην κεντρική πλατεία της Σπάρτης, έλαβε χώρα η τελετή λήξης που διοργάνωσε ο Δήμος Σπάρτης προς των τριών πρώτων ανδρών και γυναικών. Κατά της εκδήλωσης, ο πρόεδρος του Σπάρταθλον, κ. Βαγγέλης Πολυμέρης, είπε μεταξύ άλλων: «Κάτω από τον ουρανό της Σπάρτης δεν βλέπουμε μόνο τους τερματισμούς, αλλά το πάθος και την επιμονή της ανθρώπινης δύναμης. Εσείς που σταθήκατε στην εκκίνηση και εσείς που φτάσατε στο τέρμα, μας δείξατε πως το ακατόρθωτο μπορεί να γίνει δυνατό. Με περηφάνεια σας καλώ να γυρίσετε πίσω στις πατρίδες σας ως προσευτές της Ελλάδας και αυτού του μοναδικού αγώνα». Η διοργάνωση ολοκληρώθηκε με τεράστια επιτυχία, αφήνοντας παρακαταθήκη μοναδικές στιγμές συγκίνησης, άψογη τεχνική υποστήριξη και ανανεωμένο ραντεβού για το 2027. Να προσθέσουμε πως από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης ξεκίνησαν 322 αθλητές. Τερμάτισαν 276 αθλητές. Εγκατέλειψαν 47 αθλητές, ενώ υπήρξαν και 600 ενεργοί εθελοντές, παρακαλώ. Οι τρεις πρώτοι αθλητές στον αγώνα είναι ο Μπόμπις Τομάς από την Ουγγαρία. Πραγματοποίησε τη διαδρομή σε 19 ώρες, 40 λεπτά και 51 δεύτερα. Δεύτερος, ο Έλληνας Φώτης Ισημόπουλος, με χρόνο 20 ώρες, 32 λεπτά και 41 δεύτερα. Και τρίτος, ο Ρονκέν Τομί από τη Φιλανδία, 21 ώρες, 26 λεπτά και 36 δεύτερα. Οι τρεις πρώτες αθλήτριες στον αγώνα είναι η Δέσποινα Σαμαντράκου, η Ελληνίδα, με 24 ώρες, 45 λεπτά και 43 δεύτερα. Η Κουράνοβα Ράντκα από την Τσεχοσλάβα, 26 ώρες, 5 λεπτά και 56 δεύτερα. Και τρίτη, η Ελληνίδα Παναγιώτου Λεμονιά, 26 ώρες, 58 δεύτερα, 58 λεπτά μάλλον και 4 δεύτερα. Οι τρεις πρώτοι Έλληνες, Φώτης Ζησιμόπουλος,
Γιώργος Λογοθέτης και Αλέξανδρος Κάρικας. Οι τρεις πρώτες Ελληνίδες αθλήτριες, Δέσποινα Σιμαντράκου, Λεμονιά Παναγιώτου και Γεωργία Μαντράκου. Φωτογραφικό υλικό τώρα και το ρεπορτάζ μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News, για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο.

Και πριν σας αφήσουμε, πάμε τώρα στον αγιασμό για την έναρξη των μαθημάτων της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής ο Άγιος Λεωνίδης στη Ιερά Αντροπόλεως Κορίνθου. Η Αποστολική Ιερά Εκκλησία Κορίνθου με ιδιαίτερη χαρά θα πραγματοποιήσει την έναρξη των εγγραφών στην Σχολή Βυζαντινής Μουσικής ο Άγιος Λεωνίδης για το νέο διδακτικό έτος 2026-2027. Η σχολή, με σκοπό τη διαφύλαξη και μετάδοση της πατροπαράδοτης εκκλησιαστικής μουσικής, προσκαλεί παιδιά, νέους και ενηλίκους να γνωρίσουν τον πλούτο της βυζαντινής μουσικής και να μαθητεύσουν στην ψαλτική τέχνη. Θα λειτουργήσουν τμήματα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής, ανδρικού και γυναικείου ψαλτικού χορού, παιδικής χοροδίας και πρακτικών ιεροψαλτών. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στην έδρα της σχολής στην Κόρινθο, καθώς και σε παραρτήματα σε όλο τον νομό Κορινθίας, Λουτράκι, Κιάτο, Ξυλόκαστρο και Νεμαία. Με την έναρξή τους να προγραμματίζεται για τον Οκτώβριο του 2026. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής φόρμας που υπάρχει στην σχετική αφίσα. Ο αγιασμός τώρα. Για την έναρξη των μαθημάτων θα τελεστεί στην Κροκίδου αίθουσα την 5η-1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, ημέρα κατά την οποία η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου Ρωμανού του Μελωδιού και του Οσίου Ιωάννου του Κουκουλεζέλη, προστατών των Ιεροψαλτών. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον διευθυντή της σχολής, Εδεσιμότατο Πρωτοπρεσβύτερο, πατήρ Αθανάσιο Κοντογιάννη, και τον κύριο Αλέξιο Τίμπα, ή μέσω email στα στοιχεία που θα βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Η Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου καλεί ιδιαίτερως τους νέους να πλησιάσουν το Ιερό Αναλόγιο και να γνωρίσουν από κοντά τη ζωντανή μουσική και λατρευτική παράδοση της Εκκλησίας μας. Λοιπόν, και πριν κλείσουμε, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι που μας το ζήτησε η φίλη μας Σταυρούλα από τη Σκοτεινή. Επικοινώνησε πριν από λίγο μαζί μας. Θα ήθελε, λέει, αν προλαβαίνουμε, να ακούσουμε το τραγούδι. Και εμείς νομίζω το προλαβαίνουμε. Πριν κλείσουμε, να ακούσουμε το τραγούδι του Στελάρα, Στέλιου Καρατζίδη, Τα μου τζουρωμένα χέρια, και να του τα αφιερώσουμε.

0: Με αυτά και με αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και σήμερα. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε όλες και όλους εσάς που και αυτό το πρωινό βρεθήκατε εδώ στην παρέα μας. Στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Από την πύλη της βόρειο-ανατολικής Πελοποννήσου και το μεγαλύτερη νησί της χώρας, τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου με τη μαγική θέα στον Κορινθιακό και το στολίδι της παραλίας μας στο Μαϊστράλι, που και αυτή την εβδομάδα προσφέρει ένα τραπέζι για δύο άτομα και θα είναι και το τελευταίο. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή. Γι' αυτό λοιπόν όσοι δεν έχετε μπει στην κλήρωση μπορείτε να μπείτε. Λοιπόν, ένα τραπέζι για δύο άτομα προσφορά από το Μαϊστράλι για αυτή την εβδομάδα. Ο τυχερός ή η τυχερή θα απολαύσει ένα υπέροχο δείπνο ή υπέροχο γεύμα για δύο άτομα στο Μαϊστράλι με τη μαγική θέα στο Κορινθιακό, την καταπληκτική κουζίνα και την εξυπηρέτηση του προσωπικού. 6-9-45-853-883 είναι το τηλέφωνο Viper. Μόνο Viper όμως, προσέξτε. 6-9-45-853-883. Που μπορείτε να συμμετέχετε για το γεύμα ή το δείπνο στο Μαϊστράλι. Την πόλη του Αποστόλου των Ερθρών Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα από τον Ακροκόρινθο, το Hollywood της Ευρώπης, τους 100,8, τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που ήταν και σήμερα κοντά σας από το επίσημο ραδιόφωνο του ΕΚΟ Ακρόπολης Δράλη. Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια, ευχές να περάσετε όσο επιφέρειστα γίνεται τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας, να στολί καλά, να περνάτε καλά, να ακούτε πάντα Break FM. Και όσο για την δική σας ενημέρωση, εμπιστευτείτε την δημοσιογραφική μας ομάδα. Κόρινθος News, για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια. Τα λέμε αύριο. Bye!
1: www.breakfm.gr Break FM 100,8. Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.

0: 8,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Καλώς τη.
2: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
1: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στον χώρο σας.
6: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
5: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
6: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
5: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
6: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
7: Back to school. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
8: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
7: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
8: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο καταστημά μας.
7: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
8: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο Οικονόμου. Παυλασόπ.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
9: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
10: Τότε έλα στο Mega Expert.
9: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
10: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
9: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
10: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
11: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
9: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
12: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
13: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
12: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
13: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
12: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
13: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
14: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410-25100.
15: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
12: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
16: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
17: Ναι!
3: Σουβλάκι θέλω.
16: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
3: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
16: Το έχω πάλι. Saint Angus.
3: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
16: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
3: Τελικά λέω σαλάτα.
16: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
3: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
16: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
17: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
18: Άλλη μια επιτυχία.
19: Άλλη μια στιγμή break.
18: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

Γεια και χαρά σε όλους. Καλώς ήρθατε εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Μόλις τώρα ξεκινάει το σου έχω νέα με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής. Τα ωραιότερα τραγούδια τα ακούτε εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα και σήμερα έχετε πολλούς λόγους να μείνετε εδώ, διότι έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές να μιλήσω λίγο για τη μουσική και τα τραγούδια σε αυτή την εκπομπή και να βρούμε τους λόγους για τους οποίους η μουσική, τα τραγούδια αλλάζουν εντελώς την καθημερινότητά μας. Τι μαγικό λοιπόν έχει η μουσική, τι μαγικό έχει το τραγούδι και μας αναπτερώνει το ηθικό, μας αυξάνει την αυτοπεποίθηση και μας κάνει να νιώθουμε υπέροχα. Όλα αυτά θα τα πούμε στη σημερινή εκπομπή. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, γιατί όλα θα τα πούμε και όλα θα τα ακούσετε και από την καλή και από την ανάποδη. Μόλις τώρα ξεκινάει ένα ολοκένουργιο σου έχω νέα, αφιερωμένα σήμερα όλα τα τραγούδια στην αξία της μουσικής στη ζωή μας.

Ξεκινάω με το πόσο υπέροχη αίσθηση είναι να εκφράζεις συναισθήματα και όταν τραγουδάς βάζεις όλη σου την ψυχή σε αυτό. Αν ρωτήσετε ένα μεγάλο ερμηνευτή, αν μπορούσατε να το ρωτήσετε τι είναι αυτό που κάνει τη διαφορά αυτού από κάποιους άλλους που δεν ξεχωρίζουν, είναι ότι βάζεις στα τραγούδια ερμηνεία. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει ο καθένας. Ακόμα και οι πιο ντροπαλοί τραγουδιστές μπορούν να το καταφέρνουν αυτό για να εκφράσουν τα συναισθήματα μέσα από τα λόγια των τραγουδιών και τη μουσική. Αυτό είναι ο λόγος που περισσότεροι ακροατές δένονται με τον τραγουδιστή, γιατί δημιουργείται ένας ιδιαίτερος δεσμός ανάμεσα σε αυτούς και στο τραγούδι. Θυμηθείτε ότι μας τραγουδούσαν όταν ήμασταν παιδιά για να κοιμηθούμε, και το τραγούδι επίσης είναι ένα μέρος για να δείξουμε σε έναν σύντροφό μας πόσο τον αγαπάμε. Η φωνή είναι το μουσικό όργανο των πιο βαθιών συναισθημάτων μας και δεν είναι τυχαίο ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν ερωτευτεί άλλους ανθρώπους για τον τόνο της φωνής τους και γι' αυτό που εκπέμπει η ζεστασιά των φωνητικών τους χορδών. Και βέβαια, όλα αυτά τα κάνει η μουσική και τα τραγούδια.

Σήμερα που μιλάμε για την αξία της μουσικής, η τελειότητα να πούμε ότι είναι δυνατή αλλά όχι αναγκαία. Εννοείται πως όλοι θέλουμε να τραγουδάμε κάποια στιγμή στη ζωή μας, αλλά δεν ακουγόμαστε όλοι ωραία και κάποιοι είμαστε κεφάλτσοι. Ειδικά όμως στο σπίτι αυτό δεν πρέπει να μας εμποδίζει ποτέ. Μπορεί να κάνουμε το μπάνιο μας και να τραγουδάμε και το κάνει πολλοίς κόσμος. Στόχος θα πρέπει να είναι η εξωτερήκευση των συναισθημάτων μας. Εγώ παραδείγματος χάρη τραγουδάω όταν φτιάχνω μια σαλάτα, όταν μαγειρεύω, όταν κάνω δουλειές μας στο σπίτι. Με ποια είναι αυτή η τρέλα? Και ακόμα και αν δεν είμαι η καλύτερη τραγουδίστρια, πιστεύω ότι το πάω λίγο σωστά, αλλά μέχρι εκεί. Το τραγούδι σου δίνει μια στιγμή απόλυτης ελευθερίας και καλά θα κάνετε κάθε φορά που αισθάνεστε την ανάγκη να τραγουδάτε, να το κάνετε. Αλλά δεν χρειάζεται να έχετε πάντα κρατήριο, έτσι, αν δεν είστε και καλοί στο τραγούδι.

0: FM.
1: Break FM 100,8.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
6: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
7: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι.
8: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
9: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου, η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, τον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
10: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
11: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
10: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
11: Αποκλειστικά θέματα,
10: ρεπορτάζ,
11: συνεντεύξεις,
10: εκδηλώσεις,
11: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
10: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
11: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
10: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
11: corinthosnews.com.
10: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
11: Συνεχίζουμε.
10: Πρώτοι στην ενημέρωση.
11: Πιο δυνατά.
10: Πιο αξιόπιστα.
11: Πιο μπροστά.

που μιλάμε λοιπόν για τη μουσική και την αξία των τραγουδιών στη ζωή μας, θα σας πω ότι είναι πολύ εύκολο, αν θέλετε να τραγουδάτε μόνοι σας στο σπίτι, να διαλέξετε το ρεπερτόριό σας. Παραδείγματος χάρη, η προετοιμασία απαιτεί ένα απλό μουσικό όργανο. Στο τραγούδι, απλά διαλέγεις ένα κομμάτι του αγαπημένου σου καλλιτέχνη και ξεκινάς να τραγουδάς. Χωρίς όρια και περιορισμούς, απλώς εκφράσου και νιώσε ωραία, τραγούδα περιόριστα. Και βέβαια, τι κάνει το τραγούδι? Σε κάνει να αποκτάς μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Γιατί η φωνή είναι ένα μουσικό όργανο, σαν όλα τα άλλα. Και ίσως είναι και το πιο πολυδιάστατο μουσικό όργανο. Και από ό,τι φαίνεται, βελτιώνεται και περισσότερο με την εξάσκηση. Μπορείς να μάθεις να κατανοείς τη φωνή σου, να ελέγχεις τη φωνή σου, να ελέγχεις την αναπνοή σου. Θα παρατηρήσεις σιγά σιγά ότι βελτιώνεις ακόμα και τον τρόπο με τον οποίο μιλάς σε κάποιον άλλον. Αυτό σίγουρα θα σου φέρει και μια αίσθηση αυτοπεποίθησης. Το τραγούδι και η μουσική μπορεί να είναι ένας στίχος προστασίας από την κακοκεφιά, λένε όσοι ασχολούνται με τα ψυχολογικά μας, αλλά και την κατάθλιψη. Θα σας πω στη συνέχεια πόσο επιδρά θετικά το τραγούδι ενάντια της κατάθλιψης.

Λένε λοιπόν οι ειδικοί για τα τραγούδια, αφού σήμερα μιλάμε για τη μουσική και τα τραγούδια, φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου εδώ καθημερινά κοντά σας με το Σου Έχω Νέα. Και σήμερα που μιλάμε για τα τραγούδια, ξέρετε πόσο μπορεί να κοινωνικοποιηθεί ένας άνθρωπος τραγουδώντας. Καλά, δεν είναι τι κρατικό μυστικό, θα μου πείτε. Όταν τραγουδάς μαζί με άλλους, συνδέεσαι μαζί τους. Αισθανόμαστε ασφαλείς, προστατευμένοι όταν ανήκουμε σε ένα κοινωνικό σύνολο. Αν πάτε σε μια γιορτή και πιάσετε όλοι μαζί το τραγούδι, δεν είναι υπέροχο? Θυμηθείτε και τις παλιές εποχές στο σχολείο, όπου δημιουργούσαμε γκρουπ, τι κάναμε συγκροτήματα, ήμασταν στη χοροδία του σχολείου. Η μουσική μπορεί να εκφράσει κοινωνικά αισθήματα, να φέρει μηνύματα, κάτι που οι λέξεις δεν πετυχαίνουν πάντα με την ίδια ευκολία, ενώ το τραγούδι δένει τους ανθρώπους και τους κάνει να ζουν παράλληλα συναισθήματα ακραία πολλές φορές. Σε μια συναυλία, παραδείγματος χάρη, βλέπετε όλους γύρω σας να τραγουδάνε με τον ίδιο τρόπο και ο ένας κοιτάζει τον άλλον στα μάτια και είναι σαν να συνδέεται με έναν μαγικό τρόπο.

Ένας ακόμα λόγος που πρέπει να τραγουδάμε, λένε οι ειδικοί, είναι ότι έτσι απαλλασσόμαστε από το άγχος για τα καθημερινά προβλήματα. Όταν τραγουδάμε και συγκεντρωνόμαστε σε ήχους και μελωδίες, ακόμα και ολόκληρο το σώμα μας φαίνεται να λειτουργεί καλύτερα. Τα καθημερινά προβλήματα περνούν σε δεύτερη μοίρα τέτοιες στιγμές. Απλά σταματάμε μερικά λεπτά να τα σκεπτόμαστε και αποσπάτη η προσοχή μας σε αυτό το πολύ ωραίο πράγμα που λέγεται μουσική και τραγούδι. Ένα τραγούδι μπορεί να μετατραπεί και σε διαλογισμό. Γιατί μειώνει το άγχος και αυτό έχει αποδειχτεί και ιατρικά και θα σας πω στη συνέχεια πώς λένε οι ειδικοί ότι άνθρωποι που πάσχουν από κατάθλιψη, αν τους βάλεις να ακούνε μουσική κατά τη διάρκεια της ημέρας, ιατρικά έχει αποδειχτεί ότι υπάρχει ένας τρόπος αυτοΐασης μέσα από τη μουσική.

0: καθά 100,8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητες σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι, εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
2: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
2: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
2: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
2: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.

Ότι το τραγούδι μειώνει το άγχος το ξέρουμε, αλλά έχει αποδειχθεί και ιατρικά όπως σας έλεγα. Συνεχώς περισσότερες αποδείξεις συγκεντρώνονται από τους επιστήμονες και αποδεικνύουν τις θετικές επιδράσεις του τραγουδιού, χαρούμενες ορμόνες που ενεργοποιούνται χωρίς αμφιβολία. Το τραγούδι βελτιώνει τη γνωστική απόδοση και μειώνει το φυσικό και ψυχολογικό στρες. Δείγματα φαίνεται να έχουν αποδείξει ότι αυξάνεται μέσα μας μια ορμόνη που ονομάζεται οξυτοκίνη, η λεγόμενη ορμόνη της αγάπης.

Κάτι ακόμα που βοηθάει πάρα πολύ το τραγούδι για το οποίο μιλάμε σήμερα και πόσο επιδρά θετικά στην ψυχολογία μας και στη ζωή μας, είναι ότι βοηθάει την αναπνοή και τη χαλάρωση των μυών. Κάθε φορά που τραγουδάμε, να ξέρετε ότι το τραγούδι το συγκρίνουν με τον αθλητισμό, γιατί αυξάνει την αναπνευστική συχνότητα και την ποιότητα των βαθιών εισπνοών. Το αποτέλεσμα είναι η ηρεμία και η χαλάρωση, ρίχνει την πίεση, χαμηλώνει τον παλμό και χαλαρώνει και τους μυς. Κάτι ακόμα που κάνει το τραγούδι και πρέπει να το πούμε, γιατί πρέπει να δούμε, να τραγουδάμε δηλαδή, είναι ότι αυξάνει και τη συγκέντρωση. Η κυκλοφορία του αίματος βελτιώνεται τόσο στα ζωτικά όργανα, όσο και στη βελτίωση του μεταβολισμού. Ως αποτέλεσμα, η δυνατότητα να συγκεντρωθείς αυξάνεται. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι το τραγούδι σε κάνει και λίγο πιο έξυπνο, γιατί ενεργοποιεί τους νευροδιαβιβαστές και τις ορμόνες της ευτυχίας.

Για τις ορμόνες της ευτυχίας τα έχετε ακούσει όλοι. Γεγονός είναι ότι το τραγούδι ενεργοποιεί τα κέντρα λήψης και διαβίβασης μηνυμάτων στον εγκέφαλο και το σώμα, η αυξημένη συγκέντρωση ενδορφινών και η οξυτοκίνη, για παράδειγμα, έχει θετικό αποτέλεσμα στο νοσοποιητικό μας. Οπότε, πάνω απ' όλα, η αίσθηση της ευτυχίας διαπερνάει όλο μας το κορμί και γιατρεύει την ψυχή με το δικό της τρόπο. Οπότε, τραγουδάτε, γελάτε και ευτυχείτε, όπως έλεγε και ο Άλκης Θέας κάθε φορά που παρουσίαζε το φεστιβάλ τραγουδιού στη Θεσσαλονίκη. Αυτά προμνημονεύτων ετών, οι περισσότεροι ήσασταν αγέννητοι.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
3: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια σε ντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα όλα μισή τιμή. Έλα δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
4: Βγάλαμε ντελάλι, έχουμε παζάρι.
5: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
6: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου. Στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, τον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
7: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα.
7: Ρεπορτάζ.
8: Συνεντεύξεις.
7: Εκδηλώσεις.
8: Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση. Με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
7: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Break FM 100,8.
10: www.breakfm.gr.

Αυτές λοιπόν είναι οι θετικές επιδράσεις του τραγουδιού στη ζωή μας. Γι' αυτό ακούμε ραδιόφωνο, γι' αυτό ακούμε μουσική. Γι' αυτό μέσα από τα τραγούδια γινόμαστε καλύτεροι, γινόμαστε πιο χαρούμενοι. Πιάνουμε τον εαυτό μας όταν είμαστε σε κίνηση στο δρόμο, μέσα στο αυτοκίνητο, να βάζουμε το αγαπημένο μας ραδιόφωνο και να ακούμε τις αγαπημένες μας μουσικές. Γιατί έτσι χαλαρώνουμε.

Αυτές λοιπόν είναι οι φετικές επιδράσεις του τραγουδιού στη ζωή μας. Γι' αυτό ακούμε ραδιόφωνο, γι' αυτό ακούμε μουσική. Γι' αυτό μέσα από τα τραγούδια γινόμαστε καλύτεροι, γινόμαστε πιο χαρούμενοι. Πιάνουμε τον εαυτό μας όταν είμαστε σε κίνηση, στο δρόμο, μέσα στο αυτοκίνητο, να βάζουμε τα αγαπημένα

Αυτές λοιπόν είναι οι φετικές επιδράσεις του τραγουδιού στη ζωή μας. Γι' αυτό ακούμε ραδιόφωνο, γι' αυτό ακούμε μουσική. Γι' αυτό μέσα από τα τραγούδια γινόμαστε καλύτεροι, γινόμαστε πιο χαρούμενοι. Πιάνουμε τον εαυτό μας όταν είμαστε σε κίνηση στο δρόμο, μέσα στο αυτοκίνητο, να βάζουμε το αγαπημένο μας ραδιόφωνο και να ακούμε τις αγαπημένες μας μουσικές. Γιατί έτσι χαλαρώνουμε, γιατί έτσι νιώθουμε να ξεκινάει πιο όμορφα η μέρα μας. Και αν δεν υπήρχαν τα τραγούδια στη ζωή μας, αναρωτιέμαι πόσο πιο μουντή, πόσο πιο μαύρη, πόσο πιο άχαρη θα ήταν.

φτάνοντας σιγά σιγά στο κλείσιμο της σημερινής εκπομπής, έχει ένα κοινό παρονομαστεί πάντα η μουσική και τα τραγούδια. Το έχουν αυτό στη ζωή μας, μας κάνουν να γινόμαστε πιο εξωστρεφείς και να εκφράζουμε περισσότερο τα συναισθήματά μας. Έχω κάτι να πω για τη μουσική και τα τραγούδια. Ως ραδιοφωνική παραγωγός θα το πω αυτό στο τέλος της εκπομπής, αμέσως μετά το τραγούδι που ακολουθεί.

Κλείνοντας την εκπομπή, θέλω να πω κάτι μέσα από τη γνώση και την εμπειρία τόσων ετών στο ραδιόφωνο. Ότι έχω καταλάβει την ευεργετική επίδραση όχι μόνο στους ακροατές, αλλά και σε εμάς τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς της μουσικής και των τραγουδιών. Και θέλω να πω ότι άνθρωποι που δεν μπορούν να εκφραστούν τόσο πολύ εύκολα, γιατί είναι πιο κλειστοί, γιατί είναι πιο συναισθηματικοί, είναι πιο ευάλωτοι, είναι πιο ευαίσθητοι, όταν ακούνε τα τραγούδια για τη μουσική, είναι πιο εύκολο να εκφραστούν μέσα από αυτά. Μην ξεχνάτε ότι πολύ μεγάλοι έρωτες αναπτύχθηκαν επειδή τα παλιά τα χρόνια του ραδιοφώνου έκαναν αφιερώσεις η παραγωγή και αφιέρωναν τραγούδια αγαπημένα στα τέρια τους, τους ανθρώπους που θέλανε να προσεγγίσουν. Ήταν ένας τρόπος τότε, δεν υπήρχαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ήταν και πολύ ρομαντικός τρόπος. Και νομίζω ότι η επιστροφή σε αυτό το ρομαντικό τρόπο ίσως σώσει και πολλά ζευγάρια από αυτό που λέμε σήμερα μια καθημερινότητα που δεν έχει και πολύ συνέστημα και αυτό λείπει πάρα πολύ και όλοι το έχουμε ανάγκη να το βιώσουμε. Πολλά είπα όμως. Σας αφήνω πάλι με μουσική. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου. Κλείνω την εκπομπή εδώ. Ευχαριστώ για την καλή παρέα. Γεια και χαρά σε όλους σας. Most of the victims are civilians.

0: Αλφα 100,8.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ποιος είναι ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
2: Κυρία Μαρία, μπράβο.
3: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
2: Σοβαρά?
3: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
6: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κυπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
6: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
6: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
5: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
1: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
5: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
5: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
5: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
7: Back to school. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
8: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
7: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
8: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
7: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
8: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου.pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
9: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
10: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
9: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
10: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
9: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
10: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
11: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410-25100.
12: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
9: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
13: Θέλεις μέγα ποικιλία?
4: Μέγα εξυπηρέτηση. Μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές.
13: Τότε έλα στο Mega Expert.
4: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
13: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανσης. Επώνυμα κλιματιστικά. Τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
4: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
14: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter. Με φίλτρο ιονιστή. Για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
13: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού. Κορίνθου Πατρών. Απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76302.
4: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
15: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
16: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
15: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
16: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
15: Το έχω πάλι. Saint Angus.
16: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
15: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
16: Τελικά λέω σαλάτα.
15: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
16: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
15: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
17: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας. Τριτούλα σήμερα και είστε στο Be Viral Radio Show. Λίγο παιδιά πριν τελειώσει ο Σεπτέμβρης, ο οποίος δεν ήταν ιδιαίτερα καλός για τα νεύρα μας, να το πούμε αυτό. Αλλά παιδιά, τι να κάνουμε, αυτά έχει ζωή. Ελπίζουμε σε καλύτερη αστρολογία και φυσικά καλύτερες μέρες. Παραμένετε λοιπόν στην παρέα μας και φυσικά δυναμώνετε την ένταση για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Έρχονται αμέσως τώρα.

Και επιτυχίες back to back και τα νέα. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Η συναυλία της Άννας Βύση, παιδιά, έχει γίνει viral και δικαίως με το στιγμιότυπο που η μικρή Άννα και η μεγάλη Άννα, μεγάλη. Η Άννα Βύση, να πω εγώ σε αυτό το σημείο ότι φαίνεται πιο νέα από όλους μας. Συνομιλούν τέλος πάντων μεταξύ τους και λένε μια μαγική φράση που πιστεύω το ότι όλοι θα θέλαμε να πούμε στον εαυτό μας. Ελπίζω να μην με ξέχασες. Και παιδιά, νομίζω κανένας δεν πρέπει να ξεχνάει το παρελθόν του. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Παραμένετε στην παρέα μας και εγώ επιστρέφω.

Χαμός στην Αθήνα αυτές τις μέρες, αλλά παιδιά, κάτι σημαντικό που θέλω να σας πω είναι το ότι είναι καλό να κάνουμε και πράγματα προκειμένου να βοηθούμε τους άλλους. Όπως έκανε λοιπόν η Κατερίνα Λιόλιο και βρέθηκε χθες στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά προκειμένου να τραγουδήσει αφιλοκερδός για να γίνει συλλογή χρημάτων, αλλά φυσικά και ποσού προκειμένου να υπάρχει καθημερινή συζήτηση για ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Παιδιά, αυτά είναι τα σημαντικά στη ζωή. Αθήνα, κλείνω στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά με τα πιο clickbait θέματα και φυσικά τα βίντεο που έχουν γίνει viral αυτές τις

0: Viral Radio Show. Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
6: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι.
7: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
8: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου, η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, στον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
9: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
9: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
9: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
9: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
9: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
9: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
9: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
9: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
9: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.
11: Break FM 100,8.
12: www.breakfm.gr.
11: Break FM 100,8.
12: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

Δεν ξέρετε πόσο έχω γελάσει, παιδιά, με τα βίντεο που τρεντάρουν αυτές τις μέρες από τη συναυλία της Άννας Βύση. Όχι με την Άννα Βύση, αλλά με τον Άρτζη και τον κιθαρίστα της Άκη. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο το ότι έχουν γίνει viral ατάκες από ελληνικές σειρές, όπου ουσιαστικά μιλάνε έτσι διάσημες ηθοποιοί και ουσιαστικά δείχνουν τον πόθο τους για κάποιον άντρα. Παίζει λοιπόν πίσω από τα βίντεο των συγκεκριμένων καλλιτεχνών, γιατί πολλές γυναίκες μπορεί να πήγαν για την Άννα Βύση και άντρες φυσικά. Αλλά παιδιά, τελικά να τους άρεσε και ο κιθαρίστας αλλά και ο DJ.

πολλές επιτυχίες και πολλά τα νέα εδώ πέρα στο B-Viral Radio Show και το trend μεταστράσει όλο το πρόσωπο και σε διάφορα αντικείμενα που πηγαίνει πάρα πολύ καλά στα social media. Έχει μεταφερθεί, παιδιά, και σε νύχια. Βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο να κάνει τέτοια νύχια με διάφορα στράς πάνω. Να πω σε αυτό το σημείο ότι πειραματίστηκα να το κάνω κι εγώ. Δεν μου πήγε πολύ καλά, γιατί δεν μου πηγαίνει. Αυτή την εντύπωση έχω. Οπότε νομίζω το μπορντό, το viral, το έτσι το σωστό, το τίμιο που δεν σε προδίδει ποτέ είναι το καλύτερο για αυτές τις μέρες. Ε, τι λέτε?

0: Be Viral Radio Show.
1: Break FM 100,8.
2: Η ώρα είναι 2. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
3: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
2: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
2: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 27411 0381.

0: μαζί. Ιντερλίγκουα. Κολιάτσο 111. Τηλέφωνο 27410-25100.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000.

feedback και τα νέα. Συντονισμένοι λοιπόν εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show για ακόμα μία φορά. Έχουμε περάσει τη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας. Παραμένετε εδώ πέρα. Πάμε να ξεκινήσουμε δυναμικά. Έχουμε πολλούς τίτλους να σχολιάσουμε και φυσικά πολύ ωραία μουσική να ακούσουμε.

πολλά τα νέα σχήματα και πολλές οι επιτυχίες οι οποίες έρχονται τις επόμενες μέρες στην Αθήνα αλλά και στην επαρχία, παιδιά, και σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Ανυπομονούμε λοιπόν, πολύ πιστοί φανς, για τη Μελίνα Σλαμίδου, η οποία επιστρέφει μετά από χρόνια έτσι στα αθηναϊκά μπουζούκια που λέμε στο χωριό μου. Τη βλέπουμε πολύ δυναμικά να έχει μπει στο παιχνίδι και μάλιστα έχει μαζί της, πέρα από το Χρήστο Μενιδιάτη, και ένα viral άτομο, το οποίο, παιδιά, είναι ο Παναγιώτης Μαύρος, ο οποίος συζητήθηκε πολύ το καλοκαίρι. Θέλουμε να το γνωρίσουμε καλύτερα τον Παναγιώτη Μαύρο. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Πείτε μου τι νέα διαμαντάκια έχετε ανακαλύψει αυτές τις μέρες και φυσικά παραμείνετε εδώ πέρα στην παρέα μας.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, παιδιά, Αθηνά Κλίμα στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Και θυμίζω, παιδιά, ότι την Πέμπτη μας έχουμε Throwback Thursday. Περιμένω λοιπόν τα viral τραγούδια του παρελθόντος που θέλετε να ακούσετε ανάμεσα στα τραγούδια του παρόντος. Παραμένετε στην παρέα μας και φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας στο Instagram μας.

0: Viral Radio Show. Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
3: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
4: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι.
5: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
6: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου. Στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, τον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
7: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
7: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.

είναι το τέλος αυτής της εκπομπής. Είμαι εδώ πέρα, παιδιά, να απαντήσω υπεύθυνα σε ερωτήσεις και φυσικά να δώσω παραγγελίες. Μου έχει στείλει εδώ πέρα ο Ξέαρχος. Παιδιά, δεν ήξερα καν ότι υπάρχει αυτό το όνομα. Τέλειο. Και με ρωτάει αν έχω σκοπό να πάω σε κάποια ωραία συναυλία του εξωτερικού, μιας και με την αναβίση μπήκαμε στο vibe. Θα πω, παιδιά, πως ναι. Κοιτά να πάω Ολίβια Ροντρίγκο στο Άμστερνταμ. Κανείς άλλος. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Αναμένω τα μηνύματά σας στο Instagram μας, Be Viral Radio Show. Και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά, έτσι για να σας αποχαιρετήσω.

λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα κλίματα στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τεταρτούλα. Μέχρι αύριο λοιπόν να χαμογελάτε και φυσικά να ακολουθείτε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: FM 100,8. Η ώρα είναι 3.
1: Καλώς τη.
2: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος.
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητες σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι, εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
5: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
5: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
5: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
6: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
0: Γκιόσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
6: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
6: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
6: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
7: Back to school. Mm-hmm. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από οικονόμου.
8: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
7: Στα πολυκαταστήματα οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
8: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
7: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
8: Mm-hmm. Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου.pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
9: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
10: Τότε έλα στο Mega Expert.
9: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
10: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
9: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
10: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης Inverted. Με φίλτρο ιονιστή. Για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη
3: μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
10: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
9: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
11: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
12: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
11: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
12: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
11: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
12: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
13: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410-25100.
14: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
11: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
15: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
16: Ναι, σουβλάκι θέλω.
15: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
16: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
15: Το έχω πάλι. Saint Angus.
16: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
15: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
16: Τελικά λέω σαλάτα.
15: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
16: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
15: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
17: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: 29 του μήνα.
1: Έφυγε και αυτός, κρίμα.
0: Εσύ πώς έφυγε έτσι, με συγχωρείς τώρα, θα φωνάξω.
1: Μη φωνάξεις, ας τον αναφύγει, να πάει στο καλό και να μην ξαναγυρίσει.
0: Ο Σεπτέμβρης, δύσκολος,
1: Πολύ δύσκολος, ρε παιδί μου, μας έβγαλε την Παναγία.
0: Εσένα τι ακριβώς είναι αυτό που δεις? Καλά, εσένα ξέρω τι είναι αυτό που σε δυσκολεύει. Ξεκινάνε τα σχολεία, είναι τα καινούργια παιδιά, είσαι εκπαιδευτικός.
1: Είμαι από τις καλές όμως, αυτές που αγαπάει τα παιδιά σας, που είναι εκεί, τα προσέχει, δεν τους φωνάζει, δεν τους μιλάει άσχημα, είναι χαριτωμένοι.
0: Δεν αφήνεις να τα πει κανένας άλλος αυτά? Εσύ θα τα λες από μόνη σου?
1: Γιατί ο υπουργός της παιδείας είπε να κάνουμε αξιολόγηση του εαυτού μας.
0: Αλήθεια?
1: Βεβαίως. Δηλαδή, εγώ να μην με αξιολογήσω? Και ξέρεις ότι πάντα δυσκολευόμουν όταν μου λέγανε σε καμιά συνέντευξη, για πες μας λίγο για πράγματα για τον εαυτό σου. Τι να σου πω, παιδάκι μου, για τον εαυτό μου? Μια χαρά είμαι.
0: Ρωτήστε τους γιατρούς μου, πες, θα σας τα πούν όλα.
1: Είναι ερώτηση αυτή για συνέντευξη?
0: Βεβαίως όχι.
1: Πες μας λίγα πράγματα για τον εαυτό σου. Είμαι χορεύτρια τα βράδια και πηγαίνω στα μπουζούκια, αλλά το πρωί είμαι γιατρός. Με πιστεύει κανένα?
0: Όχι.
1: Τι πράγματα, πες μου εσύ για τον εαυτό σου.
0: Καλά, μέρη μου. Μη σε αρχίσω έτσι από το ξεκίνημα της εκπομπής, γιατί δεν θα τελειώσει. Πώς θα είναι, δεν θα τελειώσει καλά η πέρα. Να βάλουμε ένα τραγούδι.
1: Βάλε.

0: Χρόνια πολλά στο έθνος σήμερα, χρόνια πολλά στην Ελλάδα, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες πολίτες.
1: Γιατί?
0: Γιατί γιορτάζει ο Κυριάκος.
1: Α!
0: Ναι, παιδί, δεν το έκανα καλά.
1: Καλά το έκανα, αλλά μπερδεύτηκα. Λέω, μήπως μπερδεύτηκε, λέω, 28 Οκτωβρίου, ότι είναι.
0: Όχι, αλλά είναι ο πρωθυπουργός μας. Δηλαδή, να μην πούμε ένα χρόνια πολλά στον κύριο Κυριάκο.
1: Στον κύριο Κυριάκο.
0: Κύριο Κυριάκο. Δηλαδή, να μην του πούμε να μας πει αγενέστατους. Δηλαδή, σε άλλα ραδιόφωνα ξέρει και πάει. Σε εμάς δεν ξέρει να έρθει.
1: Α, ναι. Έλα και σε εμάς.
0: Γιατί δεν έρθει.
1: Γιατί...
0: Φοβάται.
1: Φοβάται τι θα το ρωτήσω.
0: Ενώ μόνο εμείς του είπαμε χρόνια πολλά.
1: Μόνο.
0: Μόνο.
1: Προλάβαμε εμείς.
0: Προλάβαμε.
1: Μπράβο ρε Μέρη, μπράβο.
0: Ευχαριστώ.

0: Μου τα άκοψε όμω όλα με τον Κυριάκο. Δεν ξέρω, έχει κάτι προσωπικό με τον Κυριάκο?
1: Όχι, εγώ.
0: Γιατί δεν σε είδα ευχαριστημένο, δεν είπε χρόνια πολλά στον Κυριάκο.
1: Δεν είπα εγώ χρόνια πολλά.
0: Δεν είπε.
1: Πώ και δεν είπα.
0: Και τώρα δεν λε.
1: Χρόνια πολλά, Κυριάκο.
0: Βεβαίω. Χρόνια πολλά, Κυριάκο. Και άμα μα δει, δεν θέλουμε πολλά πράγματα.
1: Μια συνέντευξη εδώ.
0: Συνέντευξη εδώ, μια θέση στο δημόσιο. Μια σύνταξη
1: στο είπαμε τώρα,
0: ένα εφάμαξ πιο γρήγορα.
1: Τώρα εσύ ζητά πολλά.
0: Ελληνικά στοιχεία ζητάω.
1: Α. Ελληνικά. Στην ελληνική πραγματικότητα.
0: Στην ελληνική. Πού είμαστε, Σουηδία?
1: Καλά.
0: Λοιπόν, παίρνω το σοβαρό μου τώρα. Πέρα από τον Κυριάκο, έχουμε Παγκόσμια Ναυτική ημέρα.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά στους ναύτες μας.
1: Ναι, στους ναυτικούς μας.
0: Αχ, ναι, ναυτικούς μας.
1: Στους ναύτες μας. Και στους ναύτες, γιατί στη θάλασσα δεν είναι, σκυλοπνίγονται κι αυτοί.
0: Αυτό, οι άνθρωποι αυτοί αξίζουν χρόνια πολλά. Πες χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά και θα τους αφιερώσουμε και τραγούδι.
0: Περίμενε, έχω και γεγονότα 29 Σεπτεμβρίου, το θες μετά.
1: Θες να τα πεις μετά.
0: Εντάξει.
1: Τους αφιερώνουμε ένα τραγούδι.
0: Δικό τους, για πάρτι τους.
1: Για πάρτι τους.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
5: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
6: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι.
7: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
8: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου, η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, στον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
9: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
9: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
9: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
9: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
9: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
9: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
9: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
9: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
9: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.

0: θα πω τα γεγονότα τώρα.
1: Θα τα πει.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσω 61 π.Χ. Ο Πομπίος εορτάζει το τρίτο του θρίαμβο για τις νίκες του εναντίον των πειρατών και το τέλος των μυθιδρατικών πολέμων. 1687. Οι Οθωμανοί παραδίδουν την βομβαρδισμένη Ακρόπολη των Αθηνών στον Βραζέσκο Μοροζίνη. 1887. Ιδρύεται η ομάδα ποδοσφαίρου του Αμβούργου. 1922 υπογράφεται ανακοχή με τους Τούρκους στα Μουδανιά, με την οποία τερματίζει τη Μικρασιατική εκστρατεία. 1944 στον αγώνα εναντίον της Ολλανδίας και οι 11 ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας του Βελγίου προέρχονται από την ομάδα του Άντερχλεχτ, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία των εθνικών ομάδων. Δεν θα σας κουράσω πολύ, θα πάω λίγο στο σήμερα, μπορεί και στο αύριο. 2006 από συντριβή βραζιλιάνικου αεροσκάφους Boeing 737 της Gol Transportes Αέρεος στο Μάτο Γκρόσο της Βραζιλίας. Βρίσκουν τον θάνατο συνολικά 155 επιβάτες. Και επειδή πεθάναμε, μη με κλείσεις, έχω γεννήσεις. Λοιπόν.
1: Γέννησες τώρα. Θα γεννήσεις.
0: Τρεχάτε. Θα γεννήσω. 1943. Λεχ Βαλέσα, Πολωνός πολιτικός. 1988. Κέβιν Ντούραντ, Αμερικάνος καλαθοσφαιριστής. Δηλαδή, μπασκετμπολίστας, συλλογιστή. Και θανατάκια. Λοιπόν, θα πάρω έναν το 1929 Βασίλειος Γάμα, Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης.

0: Θα πω τα γεγονότα τώρα.
1: Θα τα πεις.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσω 61 π.Χ. Ο Πομπίος εορτάζει το τρίτο του θρίαμβο για τις νίκες του εναντίον των πειρατών και το τέλος των μυθιδρατικών πολέμων. 1687. Οι Οθωμανοί παραδίδουν την βομβαρδισμένη Ακρόπολη των Αθηνών στον Βραζέσκο Μοροζίνη. 1887. Ιδρύεται η ομάδα ποδοσφαίρου του Αμβούργου. 1922. Υπογράφεται ανακοχή με τους Τούρκους στα Μουδανιά, με την οποία τερματίζει τη Μικρασιατική εκστρατεία. 1944. Στον αγώνα εναντίον της Ολλανδίας και οι 11 ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας του Βελγίου προέρχονται από την ομάδα του Άντερχλετ, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία των εθνικών ομάδων. Δεν θα σας κουράσω πολύ, θα πάω λίγο στο σήμερα, μπορεί και στο αύριο. 2006. Από συντριβή βραζιλιάνικου αεροσκάφους Boeing 737 της Gol Transportes Αέρεος στο Μάτο Γκρόσο της Βραζιλίας βρίσκουν τον θάνατο συνολικά 155 επιβάτες. Και επειδή πεθάναμε, μη με κλείσεις, έχω γεννήσεις. Λοιπόν.
1: Γέννησες τώρα. Θα γεννήσεις.
0: Θα γεννήσω. 1943. Λεχ Βαλέσα, Πολωνός πολιτικός. 1988. Κέβιν Ντούραντ, Αμερικάνος καλαθοσφαιριστής. Δηλαδή, μπάσκετμπολίστας, συλλογιστή. Και θανατάκια. Λοιπόν, θα πάρω.

0: Θα τα πει.
1: Λοιπόν, και θα ξεκινήσω 61 π.Χ. Ο Πομπίο εορτάζει το τρίτο του θρίαμβο για τι νίκε του εναντίον των πειρατών και το τέλο των μυθιδρατικών πολέμων. 1687. Οι Οθωμανοί παραδίδουν την βομβαρδισμένη Ακρόπολη των Αθηνών στον Βραζέσκο Μοροζίνη. 1887. Ιδρύεται η ομάδα ποδοσφαίρου του Αμβούργου. 1922. Υπογράφεται ανακοχή με τους Τούρκους στα Μουδανιά, με την οποία τερματίζει τη Μικρασιατική εκστρατεία. 1944. Στον αγώνα εναντίον της Ολλανδίας και οι 11 ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας του Βελγίου προέρχονται από την ομάδα του Άντερχλετ, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία των εθνικών ομάδων. Δεν θα σας κουράσω πολύ, θα πάω λίγο στο σήμερα, μπορεί και στο αύριο. 2006. Από συντριβή βραζιλιάνικου αεροσκάφου Boeing 737 τη Gol Transportes Αέρεος, στο Μάτο Γκρόσο της Βραζιλίας βρίσκουν τον θάνατο συνολικά 155 επιβάτες. Και επειδή πεθάναμε, μη με κλείσεις, έχω γεννήσεις. Λοιπόν,
0: γέννησες τώρα. Θα γεννήσεις.
1: Θα γεννήσω. 1943, Λεχ Βαλέσα, Πολωνός πολιτικός. 1988, Kevin Durant, Αμερικάνος καλαθοσφαιριστής. Δηλαδή, μπασκετμπολίστες, συλλογιστή. Και θανατάκια. Λοιπόν, θα πάρω έναν το 1929 Βασίλειος Γάμα Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως, mm-hmm. και 2012 Ήβη Καμάργο, Βραζιλιάνα τραγουδίστρια και ηθοποιός.

0: Έμαθες για ένα παγκόσμιο ρεκόρ Guinness που έχει γίνει?
1: Παγκόσμιο?
0: Βεβαίως.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, είναι ένα παγωτατζίδικο που διαθέτει 266. Γιατί εγώ έχω πάθει Αλτσχάιμερ.
1: Έχεις πάθει, ναι.
0: 266 διαφορετικές γεύσεις milkshake.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό το παγωτατζίδικο βρίσκεται στην Αριζόνα, τον είπα, και έχει 266 διαφορετικές γεύσεις. Το αντιλαμβάνεις αυτό?
1: Έχει δηλαδή είδηση έτσι να μου πεις κανένα δύο?
0: Ναι, βεβαίως έχει.
1: Για πες.
0: Γεύση ψαριού, γεύση γλυκοπατάτας, γεύση μπέικον και γεύση κοτομπουκιάς. Αλλά.
1: Ναι.
0: Έχω ένσταση.
1: Κοτομπουκιάς. Mm. Παναγία μου.
0: Έχω ένσταση.
1: Βεβαίως.
0: Εγώ θυμάμαι ότι πριν κάνα 2-3-4 χρόνια.
1: Ναι.
0: Είχε βγάλει και η Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Γεύση τζατζίκι.
1: Τζατζίκι.
0: Γεια. Yeah. Αληθή τζατζίκι.
1: Ναι. Λοιπόν, μπορώ να προσθέσω στην είδηση και μια δικιά μου εμπειρία πάνω σε αυτό. Και είναι αληθινή, δεν είναι. Δεν είναι. Δεν θα σου πω ψέματα. Έχω πάει λοιπόν ένα ταξίδι και έχουμε πάει να φάμε σε ένα καλό εστιατόριο γαλλικό. Φραντς.
0: Στο Ελλάδα.
1: Όχι.
0: Α, στο Γαλλία.
1: Όχι, στην Αγγλία.
0: Α.
1: Στο Λονδίνο. Όπου στο τέλος μας φέρνουν παγωτό μαύρης τρούφας.
0: Α, ωραίο θα είναι αυτό.
1: Η αηδία που έχω στο στόμα μου κρατάει ακόμα.
0: Γιατί
1: δεν ξέρω, αυτές οι δύο γεύσεις τις είχα στο μυαλό μου τελείως διαφορετικά. Μιλάμε ότι δεν έχω βάλει στο στόμα μου. Σου ξαναλέω, το λέω και το εννοώ. Έχω ακόμα την αηδία στο στόμα μου όσα χρόνια και αν έχουν περάσει. Έχουν περάσει 6, 7, 8 χρόνια. Όταν σκέφτομαι παγωτό τρούφα, λες και εκείνη την ώρα, ρε παιδί μου, μου το βάζει στο στόμα. Τόσο πολύ με χάλασε αυτό το πράγμα.
0: Να σε ρωτήσω.
1: Ναι, ναι.
0: Τρούφα έχεις ξαναφάει?
1: Ναι, μ' αρέσει πολύ.
0: Α, γιατί σε θυμάμαι που έτρωγες μια πίτσα με τρούφα κάπου.
1: Όχι, μ' αρέσει πολύ. Mm. Μ' αρέσει.
0: Και ήθελα να δω αν θα πεις ψέματα.
1: Ευτυχώς δεν μου χάλασε τη διάθεση για να τρώω αυτό το είδος μανιταριού, ας πούμε, σε κάποια φαγητά που δεν είναι γλυκό όμως.
0: Εγώ ξέρεις τι έχω πάθει. Δεν μπορώ να πιω τεκίλα.
1: Καθόλου.
0: Deep για deep.
1: Ούτε θέλω να τη μυρίζω.
0: Ναι.
1: Τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, μια και είπαμε για τεκίλα, θέλω να σου πω το νέο μας της πόλης, το οποίο το ξεκίνησα εγώ βέβαια, αλλά φαντάζομαι ότι είναι και άλλοι σαν εγώ.
1: Σαν εσύ. Με τι τραβάω.
0: Λοιπόν, θυμάσαι αυτό που είχε γίνει πριν πολλά χρόνια με το Aperol Spritz. Που όλοι πίναν Aperol Spritz που καθόσαν στην πλατεία. Aperol Spritz. Το έβγαλε και ο. Να μην κάνω. Το έβγαλαν και διάφορα σούπερ μάρκετ σε μικρά μπουκαλάκια. Aperol Spritz. Έλα όμως που αυτό τώρα πια, άμα το πίνεις και συνέχεια, είναι λίγο ξενέρωτο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι.
1: Δεν τρελαίνομαι να σου πω έτσι.
0: Γι' αυτό εγώ το αντικατέστησα με καμπάρι και πίνω καμπάρι Spritz.
1: Μάστα.
0: 1,5 και μιλιάρδα. Και οικονομική.
2: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 4. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
3: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
1: Γκιόσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
3: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
3: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
3: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.

0: πεις, θα πω.
1: Πες για να πω.
0: Εγώ λοιπόν θα σου πω πάλι ρεκόρ Guinness,
1: ναι.
0: Που Ελβετοί αγρότες έσπασαν αυτό το ρεκοράκι με τη μεγαλύτερη πατατοτιγανίτα.
1: Πατατοτιγανίτα.
0: Ναι, σε ένα, σε ένα τεγάνι.
1: Δεν πας καλά σήμερα, έτσι. Σε ένα τεγάνι.
0: Σε ένα τεγάνι, 13 ακόμα.
1: Δυσλεκτικό είσαι, παιδί μου.
0: Μάλλον.
1: Ναι.
0: Γιατί ξέραμε στην εποχή μας τι είναι αυτό.
1: Σε παρακαλώ.
0: Έχω φίλη η οποία είναι φιλόλογος,
1: mm-hmm.
0: Η οποία δεν μπορεί να πει καθόλου τη λέξη σπουργίτη. Άμα τη βάλεις να το πει, λέει
1: μπλοκάρει.
0: Αλλά αυτό είναι πραγματικά, θέλω να το πω, και δεν θα πω ότι για την πατάτα, θα το πω μετά. Λοιπόν, γιατί βλέπεις ότι ακόμα και αν έχεις αυτή τη δυσκολία, η θέληση και η αγάπη για ένα επάγγελμα δεν πρέπει να σε βάζει κάτω. Αυτή δεν το λέει το σπουργίτη και έχει γίνει φοβερή φιλόλογος.
1: Εγώ έχω το άλλο. Πάντα το έκανα, έτσι. Λογικό, κάτι πρέπει να είναι και εκεί. Κάτι έχω τσιμπήσει κι εγώ, φαίνεται. Σαν παιδική αρρώστια. Αναγραμματισμό.
0: Δηλαδή, αναγραμματισμό.
1: Θέλω να γράψω μία λέξη και μπορεί να βάλω το ένα γράμμα. Δηλαδή,
0: έχεις δυσλεξία.
1: Δεν ντρέπεσαι λίγο.
0: Γιατί εγώ έχω διάσπαση προσοχής.
1: Δεν χρειάζεται. Καλό, καλό, αυτό μ' άρεσε, μ' άρεσε. Καλό, καλό, πολύ, πολύ καλό. Διάσπαση προσοχής. Αποκλείεται εσύ, ποτέ. Και για κανένα λόγο.

0: σε πω για την πατάτα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή...
1: Σε προσέχω εγώ.
0: Λοιπόν, σε ένα τηγάνι λοιπόν 13,2 τετραγωνικών μέτρων.
1: Πόσοι μπήκαν?
0: Ελβετοί αγρότες μαγείρεψαν ένα γιγάντιο ρόστι. Το εθνικό ιέδεσμα είναι το ρόστι της Ελβετίας, με βάση την πατάτα, και κατέριψαν το παγκόσμιο ρεκόρ.
1: Μπράβο τους. Πόπο, πολύ μου αρέσει η πατάτα.
0: Ακόμα τι έχω παρατηρήσει.
1: Τι?
0: Ότι τελευταία η πατάτα,
1: ναι,
0: πέρα από το ότι έχει ακριβήνει, επειδή έχει βγει και αυτός ο προσέχουμε λίγο τι τρώμε και τι είμαστε.
1: Καλά.
0: Έχει κοπεί λίγο η τηγάνη την πατάτα.
1: Τι εννοείς έχει κοπεί?
0: Δεν τρώσε, δεν γουρουνιάζεις τόσο πολύ στις πατάτες που ερχόντουσαν παλιά και πυρούνιαζες.
1: Κοίταξε τώρα, ναι, πια έχουμε πιστεί, μας έχουν πείσει ότι η πατάτα είναι παχαίνει, είναι παχυντικό.
0: Δεν παχαίνει η πατάτα.
1: Σκέτη.
0: Παχαίνει ο τρόπος που τη μαγειρεύεις την
1: και
0: πατάτα.
1: Και ο συνδυασμός.
0: Αυτό δεν είναι άλλη κουβέντα. Mm-hmm. Αλλά εγώ ξέρω πώς κάνω τηγανιτές πατάτες.
1: Πώς τις κάνεις?
0: Στο φούρνο. Είναι ωραίες. Πολύ ωραίες.
1: Και να τις βίνεις και με μπύρα, ε.
0: Όχι, παιδάκι μου, ας την μπύρα απ' έξω. Εδώ γυρνά
1: γιατί...
0: πράγματα.
1: Καλά, γιατί η μπυρίτσα τι είναι?
0: Μία σταγόνα, ούτε σταγόνα λάδι.
1: Ναι.
0: Λίγο έτσι να πάρουν ένα πασάλιμα.
1: Ναι.
0: Φουρνάκι.
1: Ναι.
0: Και είναι λουκούμι. Και έτσι κάνω και έτσι γλυκό πατάτες.
1: Και συγγνώμη, γίνονται. Είναι η πατάτα
0: είναι γίνεται σαν
1: να
0: είναι τηγανητή. Άμα έρθει σπίτι και σου βάλω τηγανητή πατάτα φούρνου.
1: Ναι.
0: Δεν θα την καταλάβει. Εκτός και αν σου φτιάξει πεθερά μου.
1: Ναι, δηλαδή θα γίνει τραγανή, ε.
0: Γίνεται τέλεια.
1: Βάζεις και στο φύλλο, βάζεις και δεν κολλάει στο ταψί, όχι, βάζεις.
0: Γι' αυτό θέλει αυτό το λίγο λαδάκι.
1: Το λίγο λαδάκι
0: για
1: και
0: να
1: θέλει και
0: καθόλου
1: τη λαδόκολλα.
0: Ναι, η πεθερά μου,
1: ναι,
0: το πες γίνει.
1: Ναι, το... αλλά δεν είναι.
0: Πεθερούλα. Ξέρω εγώ τι είναι, μωρέ, τώρα δεν ασχολείσαι με τις πεθερές τώρα. Δεν μπαίνεις στα κοιτάπια του.
1: Λέγε εσύ τώρα,
0: λοιπόν.
1: Να σε περιλάβει μετά.
0: Αχ, θα σου πω τώρα για την πεθερά μου.
1: Όχι,
0: μετά.
1: Θες να μου πεις. Να... Κάνε τώρα γιατί.
0: Δεν βάζει καθόλου λάδι, γιατί προσέχει την τέτοια. Και τα κάνει τις πατάτες, λες και είναι μια πατάτα ενωμένη. Και αυτή πρέπει να πει στο ρεκόρ Γκίνες.
1: Και αυτή πρέπει να μπει, ε.
0: Αυτή
1: η
0: πρέπει.
1: Πατάτα ή η πεθερά σου.
0: Η πατάτα της πεθεράς σου,
1: εντάξει.

0: Μια και είπαμε για την πεθερά μου και είναι έτσι θέμα.
1: Εσύ πας φυρί-φυρί δηλαδή, έτσι
0: δεν
1: να σε περιμένει
0: σε καμία
1: γωνία. Δεν ακούει
0: ραδιόφωνο.
1: Δεν ακούει ραδιόφωνο. Α, γι' αυτό τα χώνει έτσι εύκολα.
0: Εγώ, πεθερούλα, την έχω στο κεφάλι μου, κορνίζα. Αλλά επειδή είναι ένα θέμα έτσι που αγαπάνε όλες οι Ελληνίδες, θέλω να πω έναν μύθο που κατέριψα πρόσφατα. Ερχόταν ο Αντρούλης μου Γλυκούλης και μου έλεγε: την καλύτερη πίτα τη φτιάχνει η μητέρα μου. Ωραία είναι, δεν μπορώ να πω. Ωραιότατη. Ανοίγει φύλλο μόνη της. Λοιπόν.
1: Το ταψί.
0: Αχ, κανάκι. Αχ, καν.
1: Καν. Μην πείστε.
0: Όχι, δεν λέω. Αγοραστό φύλλο έχει στην κατάψυξη και του λέει τόσα χρόνια από τότε που τον ευρέφωσε ότι ανοίγει φύλλο. Μα είναι δυνατόν, μεγάλωσες. Κατάλαβε ποιο είναι το ανοίγω φύλλο και το έτοιμο το φύλλο.
1: Ρε φίλε, τι γίνεται στον κόσμο. Και το είχαβε.
0: Πώς δεν το είχαβε και ξέρεις τι έκανα μετά εγώ. Αφού βλέπω δεν παίρνει χαμπάρι, μαγείρευα φαγητά, τα βάζα στην κατάψυξη και τα ξαναζέστανα την επόμενη εβδομάδα.
1: Και του λέγες φρέσκο, τώρα το έφυγες αγάπη μου, σου φτιάξα πέντε φαγητά και ήταν τα
0: σπίτια μου. Μια χαρά.
1: Άρα.
0: Μπροστά η πεθερά. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Δεν έβγαζε μιλιά όμως, σου λέει τι να πει, λερωμένη τη φωλιά της.
0: Παιδί μου δεν το κατάλαβε, είπε η πεθερά. Καλέ, παλιά καραβάνα, ξέρει αυτή.
1: Ξέρει αυτή. Αλλά δεν μιλάει, σου λέει γιατί θα με δώσει μετά εμένα. Με τις κατεψυγμένες πίτες που έφτιαξα.
0: Του φίλου θα γίνει, του φίλου.
1: Του φίλου.

0: Break FM 100,8. Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
1: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
0: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
1: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
2: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
3: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι.
4: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
5: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου. Στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, τον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
6: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.
9: www.breakfm.gr.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

0: Κάφου κόλλησα. Πω, πάει, τον χάσαμε κι αυτόν.
1: Πάει, τελείωσα. Τελευταίο ημίωρο, το είπα. Το είπα μία και έξω για να μην
2: κουμπιάσω. Πώς αισθάνεσαι γι' αυτό?
1: Πώς να αισθάνομαι, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
2: Θέλω να μου πεις τα συναισθήματά σου. Έτσι μας λένε εμάς στο σχολείο. Μας λένε, εξέφρασε τα τέτοια σου, τα συναισθήματά σου.
1: Πολύ μου αρέσει που θα φύγω.
2: Α, παπά, γιατί?
1: Εντάξει, όλα καλά, όλα καλά.
2: Πού θα πας?
1: Πάω να δοκιμάσω τις πίτες.
2: Θα σου φέρω την επόμενη φορά μια παστούρμαδόπιτα.
1: Παστούρμαδόπιτα?
2: Ναι, όχι αυτή την εβδομάδα. Καλά, φάει τη πεθερά μου.
1: Ναι.
2: Όχι ανοιχτό φύλλο. Το ψεύτικο.
1: Το ψεύτικο, το μουσαντένιο.
2: Ναι, ναι, αυτό το τέτοιο. Αλλά δεν το καταλαβαίνει.
1: Μία την βάζει κάτω από το χώμα, μία την ξαναβγάζει πάνω. Τι
2: κάνει? Τα καλά τη να λέγονται. Α, όλα και όλα.
1: Μπράβο.
2: Παστούρμαδόπιτα δεν υπάρχει.
1: Να είναι φινά.
2: Έμα.
1: Έλα ένα τραγούδι, να το αφιερώσουμε.
2: Στην παστορμαδόπιτα.

0: ρωτήσει.
1: Αθόπιτα.
2: Ναι, όχι αυτή την εβδομάδα.
1: Την...
2: Καλά, φάει τη πεθερά μου.
1: Ναι.
2: Με, όχι ανοιχτό φύλλο.
1: Α,
2: το ψεύτικο.
1: Το ψεύτικο, το μουσαντένιο.
2: Ναι, ναι, αυτό το ναι. Τέτοιο. Αλλά δεν το καταλαβαίνει.
1: Μία την βάζει κάτω από το χώμα, μία την ξαναβγάζει πάνω. Τι
2: κάνει. Τα καλά
1: τη
2: να λέγονται. Α, όλα και όλα.
1: Μπράβο.
2: Παστορμαδόπιτα δεν υπάρχει.
1: Να είναι φινά.
2: Έμα.
1: Έλα ένα τραγούδι, θα το αφιερώσουμε.
2: Στην Παστορμαδόπιτα.

0: Να σου πω λοιπόν, ξέρεις κάτι, έχω κάποιες ειδησούλες οι οποίες είναι κάπως, πώς να το πω έτσι, δεν ταιριάζουν στο mood της σημερινής μας εκπομπής.
1: Εμείς είμαστε σε όλα τα
0: mood. Είναι λίγο χαριτωμένη, όχι πως θες ήταν κάτι άλλο δηλαδή. Τώρα ναι, έχασα και τη σελίδα που της είχατε. Ορίστε, με έπιασες απροετοίμαστο τώρα, δεν φταίω. Εγώ ήμουν πάρα πολύ προετοιμασμένος.
1: Ωραία, θα σε ρωτήσω εγώ κάτι. Εσύ που είσαι γνώστης των πραγμάτων και ξέρεις τα πάντα.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Πότε αρχίζει η καινούργια σειρά του Παπακαλιάδη?
0: Α, δεν είμαι τέτοιος, τόσο ενημερωμένος, όχι.

0: Παπακαλιάτη τηλέφωνο και δεν το σηκώνει. Λες να άκουσε την εκπομπή. Καλά πράγματα είπαμε.
1: Δεν είπαμε τίποτα κακό.
0: Επειδή είπαμε ότι θα φτιάξουμε την πεθερά, τη γυναίκα και τον άντρα και την κυδαγιαγιά και τον παππού.
1: Και την ανιψιά του Μπατζανάκη.
0: Είμα, ναι.
1: Ωραία. Να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Τι λες?
0: Άντε να την κλείσουμε.
1: Γεια σου, Μερούλα.
0: Γεια σου, Θάνο.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ποιος είναι ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
2: Κυρία Μαρία, μπράβο.
3: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά? Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
7: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
6: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
7: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
6: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
7: Τηλέφωνο 27411-0381.
8: Back to school. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από οικονόμου.
9: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
8: Στα πολυκαταστήματα οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
9: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
8: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
9: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
10: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
11: Τότε έλα στο Mega Expert.
10: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
11: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
10: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
11: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter. Με φίλτρο ιονιστή. Για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
12: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
10: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
13: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
14: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
13: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
14: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
13: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
14: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
15: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410-25100.
16: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
13: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
17: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
18: Ναι!
0: Σουβλάκι θέλω.
4: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
0: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
4: Το έχω πάλι. Saint Angus.
0: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
4: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
0: Τελικά λέω σαλάτα.
4: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
0: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
4: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
17: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Σήμερα είναι Τρίτη και η Τρίτη δεν ξέρω αν είναι η αγαπημένη σας μέρα. Πάντως σίγουρα τις επόμενες δύο ώρες θα ακούσετε δικά σας αγαπημένα τραγούδια και μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα τα υπόλοιπα, πλούσια θεματολογία και πολύ πολύ ωραίες ενότητες, θα κάνετε λίγο υπομονή και θα τις διαπιστώσουμε μαζί παρέα, βήμα, βήμα.

μια καλή εκπομπή χρειάζεται μια καλή παρουσία με μια πλούσια θεματική ενότητα. Και εμείς δεν έχουμε μία, έχουμε πολλές. Too Cold to be Hot, κυρίες και κύριοι, εκεί σας παρουσιάζουμε ονομαστικές εορτές επετείους και τι έγινε σαν σήμερα. Έχουμε viral ειδήσεις, όταν υπάρχει κάτι σημαντικό, θα το μαθαίνετε εδώ. Φυσικά κρύο ανέκδοτο στην ενότητα Too Cold to be Hot, για να γελάσει και λίγο το χιλάκι μας, γιατί με όλα αυτά που συμβαίνουν δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Και εννοείται στο τέλος της εκπομπής προτάσεις ταινιών. Όλα αυτά πλαισιωμένα με καινούριες μεταδόσεις, μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Φυσικά με πλούσια και περίσσια θετική ενέργεια.

όπου κι αν είσαι, στο τιμόνι, στη δουλειά ή στην παραλία, λέμε τώρα, κράτα την ένταση ψηλά και τη διάθεσή σου ακόμα ψηλότερα. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μου.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
5: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
6: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι.
7: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
8: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, στον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
9: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
9: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
9: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
9: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
9: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
9: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
9: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
9: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
9: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.
11: Break FM 100,8.
12: www.breakfm.gr.
11: Break FM 100,8.
12: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και φυσικά η πρόσκλησή μου να τα λέμε στα social media είναι γνωστή. Σας περιμένω σε όλες τις πλατφόρμες, βρείτε μας, ακολουθήστε μας, είτε το ραδιόφωνο είτε εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και φυσικά διαβάζουμε και βλέπουμε όλα τα μηνύματά σας. Αγαπημένο τραγούδι, διάθεση, πού σας βρίσκουμε τη δεδομένη χρονική στιγμή, είναι όλα ανοιχτά και μας αρέσει πάρα πολύ να αλληλεπιδρούμε μέσα από τα social.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Χρόνια πολλά σε Κυριάκο και Πετρωνία, δύο επετείους, Διεθνή Μέρα Ενημέρωση για την Απώλεια και τη Σπατάλη Φαγητού και Παγκόσμια Μέρα Καρδιάς. Τώρα, σαν σήμερα το 1825, εκπρόσωποι των Επανασταντημένων Ελλήνων, Σπανιολάκης Ορλάνδος και Λουριώτης επισκέπτονται στο Foreign Office τον Υπουργό Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, George Canning. Στη συζήτηση που ακολουθεί, ο Canning του τονίζει ότι μπορεί να ασκήσει την επιρροή του για ένα συμβιβασμό πύλης και Ελλήνων, όχι όμως για την απόλυτη ανεξαρτησία της Ελλάδας.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στα μηνύματα Κροατών και χαιρετισμού σε Φωτεινή, Απόστολο και Μαρίνα. Η Φωτεινή μας γράφει: ακούω την εκπομπή περπατώντας στα στενά της πόλης. Μπράβο. Θέλω ένα τραγούδι από εκείνα που μας ταξιδεύουν. Τώρα ρε εσύ Φωτεινούλα, πολλά είναι αυτά τα τραγούδια. Θα αφήσω τη φαντασία μου να οργιάσει, ας το πάνω μου.

0: FM 100,8. Η ώρα είναι 6.
1: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητές σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι, εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
3: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
3: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
3: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
3: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.

δεν πάω απόψε. Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω πως δεν πρέπει να συγκρίνεις το παρασκήνιο της δικής σου ζωής με τις καλύτερες στιγμές των άλλων. Οι στιγμές οι δικές σου μετράνε και είναι σημαντικές για σένα. Οι δικές μας στιγμές εδώ είναι γεμάτες μουσική και είναι και αυτές ξεχωριστές.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot με σύντομο κρύο και κακό ανέκδοτο. Ανέβηκα στη ζυγαριά και έγραψε «Ένας-ένας, παρακαλώ». Λογικό μετά τις διακοπές.

Χωρίς ντροπές, χωρίς δισταγμούς, χωρίς οτιδήποτε άλλο σας κρατάει πίσω, σας περιμένω στα social media να τα λέμε εκεί, να μοιραζόμαστε ιστορίες, να μοιραζόμαστε αγαπημένα τραγούδια, διάθεση και ό,τι άλλο. Ακολουθήστε μας σε όλες τις πλατφόρμες, Facebook, Instagram, TikTok, τόσο εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, όσο φυσικά και τα social media του αγαπημένου σας ραδιοφώνου.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
3: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά, με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα, όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
4: Βγάλαμε ντελάλι, έχουμε παζάρι.
5: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους, μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου, Τρυπόλεως 29, στο Άργος.
6: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου, η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, τον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
7: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
7: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Break FM 100,8.
10: www.breakfm.gr.
9: Break FM 100,8.
10: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Πάμε σε μία ακόμα πρόταση από το Disney Plus. High Potential, μια πανέξυπνη μητέρα με εντυπωσιακή παρατηρητικότητα αρχίζει να συνεργάζεται με την αστυνομία και να λύνει υποθέσεις που δυσκολεύουν ακόμη και τους πιο έμπειρους detective. Ανάλαφρο, γρήγορο και πάρα πολύ ευχάριστο αστυνομικό περιεχόμενο.

είμαι ο Γιορτάνης Αγαπητός. Πάμε σε μία ακόμα πρόταση από το Disney Plus. High Potential, μια πανέξυπνη μητέρα με εντυπωσιακή παρατηρητικότητα αρχίζει να συνεργάζεται με την αστυνομία και να λύνει υποθέσεις που δυσκολεύουν ακόμη και τους πιο έμπειρους detective. Ανάλαφρο, γρήγορο και πάρα πολύ ευχάριστο αστυνομικό περιεχόμενο.

Jordan's αγαπητός. Πάμε σε μία ακόμα πρόταση από το Disney Plus. High Potential, μια πανέξυπνη μητέρα με εντυπωσιακή παρατηρητικότητα αρχίζει να συνεργάζεται με την αστυνομία και να λύνει υποθέσεις που δυσκολεύουν ακόμη και τους πιο έμπειρους detective. Ανάλαφρο, γρήγορο

0: θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Η εκπομπή της Τρίτης έχει ολοκληρωθεί. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που ήσασταν και σήμερα εδώ. Δεν θα σας κουράσω άλλο με πολλά λόγια. Ας μιλήσει η μουσική και νομίζω ότι αυτή πρωταγωνιστεί άλλωστε σε κάθε ραδιοφωνική μας συνάντηση.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Καλώς τη.
1: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
1: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
1: Ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
1: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
6: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
5: Εντυπωσιακή πράσινη τείχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
6: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
5: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
6: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
7: Back to school. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
8: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
7: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
8: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
7: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική τους ζωή όπως πρέπει.
8: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο Οικονόμου. Pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
9: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
10: Τότε έλα στο Mega Expert.
9: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
10: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
9: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
10: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
11: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
9: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
12: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
13: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
12: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
13: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
12: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από τον ΕΟΠΕΠ.
13: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
14: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410-25100.
15: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
12: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
16: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
17: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
16: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
3: Ζυγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγγις.
18: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγγις με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
3: Το στέκι της Πέγγις.
18: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
3: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
19: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
20: Ναι, σουβλάκι θέλω.
19: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
20: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
19: Το έχω πάλι. Saint Angus.
20: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
19: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
20: Τελικά λέω σαλάτα.
19: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
20: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
19: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
21: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Χαίρετε, χαίρετε και καλώς σας βρήκα πάλι εδώ στην παρέα μας. Είμαι η Ειρήνη Ρουμελιώτη, στην εκπομπή του Ευζήνη για ένα γεμάτο δίωρο και απόψε με την υπόσχεση να πούμε πολλά ενδιαφέροντα θέματα. Μείνετε συντονισμένοι από όπου και να μας ακούτε και κρατήστε έστω και κάτι λίγο από αυτά που λέμε, γιατί πραγματικά είναι για καλό. Πάμε μουσικά και επιστρέφουμε.

διαδίκτυο είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Μπορούμε να κάνουμε σχεδόν τα πάντα πλέον μέσα από αυτό, όμως καμιά φορά ξεχνάμε ότι είναι στην ουσία μία μηχανή αναζήτησης και δεν είναι γιατρός. Πού το πάω? Το πάω στο ότι όλοι μας, επειδή έχουμε το κινητό, το τάμπλετ, τον υπολογιστή και ούτω καθεξής στο χέρι και αντίστοιχα την ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο, νομίζουμε ότι γίναμε και γιατροί, γίναμε και δικηγόροι, γίναμε και αστυνομικοί και φαρμακοποιοί και όλα αυτά. Θα σταθώ στη δική μου ωστόσο ειδικότητα, που είναι φαρμακοποιός, και αντίστοιχα θα πιάσω και την πιο σημαντική, που είναι οι γιατροί. Οποιοδήποτε σύμπτωμα, οποιοδήποτε πόνος, ενόχληση, αδιαθεσία, οτιδήποτε έχει να κάνει με την υγεία μας, τη μόνη σωστή συμβουλή μπορεί να τη δώσει ο γιατρός. Σε πράγματα που αντίστοιχα και οι φαρμακοποιοί γνωρίζουμε που ανήκουμε στον κλάδο της υγείας, μπορούμε να απαντήσουμε μια απορία, αλλά σε σοβαρότερο θέμα υγείας, τον πρώτο και τελευταίο λόγο πρέπει να έχει ο γιατρός. Αφήστε λοιπόν στην άκρη το σερφάρισμα στο διαδίκτυο, το οποίο σας γεμίζει με πληροφορίες που δεν είναι σωστές και μπορεί να σας βλάψουν, και συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Αντίστοιχα, επειδή όλο και κάποιος θα γυρίσει να μου πει «εσένα γιατί σε ακούμε που είσαι στο ραδιόφωνο», θα σας απαντήσω. Λοιπόν, όλα αυτά που σας λέω έχω κάποια γνώση ως φαρμακοποιός και εννοείται πως δεν εμπλέκομαι σε σοβαρά ιατρικά θέματα, αλλά αντίθετα σε βασικά απλά πραγματάκια γύρω από την υγεία μας που θα πρέπει να γνωρίζουμε όλοι μας, ό,τι ειδικότητα και αν έχουμε.

καμιά φορά αισθανόμαστε αρκετή κόπωση, χωρίς να έχουμε ιδιαίτερα κουραστεί σωματικά στην ημέρα μας. Πολλές φορές το μυαλό μας δεν σκέφτεται ότι όλο αυτό μπορεί να οφείλεται και σε ένα ψυχολογικό κομμάτι, αν μας έχουν έτσι καταπνίξει τα άγχη, το στρες, η πίεση και όλα αυτά τα άσχημα συναισθήματα. Η ζωή είναι γεμάτη με εκπλήξεις, άλλοτε δυσάρεστες, άλλοτε ευχάριστες, και εννοείται είναι γεμάτη με πίεση και άγχος, δυστυχώς. Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς, γιατί είμαστε περαστικοί σε αυτή τη ζωή και τα χρόνια περνάνε νεράκι, είναι να προσπαθήσουμε να ζούμε τις στιγμές μας, να ελπίζουμε στο αύριο, να έχουμε αισιοδοξία, να προσπαθούμε να κάνουμε έστω από κάτι καλό κάθε μέρα για να φτιάξουμε την ψυχή μας. Η ψυχική και σωματική υγεία συνδέεται, και αν η μία από τις δύο δεν είναι καλά, τότε αυτόματα δεν θα είναι και η άλλη. Προσπαθήστε για εσάς τους ίδιους να καταφέρετε να ζήσετε τη ζωή σας όσο πιο όμορφα γίνεται. Ένα βήμα, ένα βήματάκι τη φορά.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
5: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
6: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι.
7: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
8: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, τον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
9: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
9: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
9: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
9: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
9: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
9: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
9: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
9: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
9: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.
11: Break FM 100,8.
12: www.breakfm.gr.
11: Break FM 100,8.
12: Εδώ ακούτε μόνο

Ξέρουμε πως ο επαρκής ύπνος είναι απαραίτητος για την καλή μας υγεία. Άνθρωποι που δεν έχουν ποσοτικό αλλά και ποιοτικό αντίστοιχα ύπνο μπορεί να νιώθουν έντονη κούραση και υπνηλία στην καθημερινότητά τους. Φταίει μόνο ο επαρκής ύπνος ή υπάρχουν όμως και άλλες αιτίες που κάποιος μπορεί να έχει υπνηλία? Η απουσία, ας πούμε, μιας ισορροπημένης διατροφής αλλά και άσκησης μπορεί να συμβάλλει στο να νιώθουμε έτσι πιο κουρασμένοι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η έλλειψη νερού αντίστοιχα στο σώμα, πόσες φορές σας έχω πει ότι είναι σημαντική η ενυδάτωση. Επίσης, η σωματική δραστηριότητα μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο μας. Από την άλλη πλευρά όμως, η υπερβολική άσκηση οδηγεί το σώμα μας σε μια εξάντληση και έτσι αυτό δεν μπορεί να ανακάμψει σωστά κατά τη διάρκεια του ύπνου. Αυτό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την πιο απροσδόκητη απώλεια βάρους, κάποιες συναλλαγές στη διάθεσή μας, μείωση της ικανότητας της απόδοσής μας σε διάφορες καθημερινές απλές δραστηριότητες, αλλά και στην εργασία μας.

0: Πολλές ειδικότητες έχουν εργασίες σε βάρδιες, άλλοτε πάρα πολύ πρωινές, άλλοτε βραδινές, άλλοτε μετά το 8ωρο, 12ωρο και βάλει, τέλος πάντων. Η εργασία λοιπόν σε βάρδιες μπορεί να αναστατώσει το πρόγραμμα του ύπνου και να οδηγήσει σε μια έντονη κόπωση. Ακόμη, όσοι δουλεύουν μόνιμα νύχτα έχουν συνήθως έτσι έναν πιο μη ποιοτικό ύπνο μέσα στην ημέρα, αλλά και αλλαγές στις ορμόνες τους, κάνοντάς τους συχνά να νιώθουν μια έντονη θνηλία, μια κόπωση. Η καφεΐνη, όπως και τα διάφορα ενεργειακά ποτά, μπορεί να προκαλέσουν υπερδιέργεση και νευρικότητα στον άνθρωπο, με αποτέλεσμα να βλάπτουν την ποιότητα του ύπνου. Έτσι λοιπόν συμβάλλουν σε μεγαλύτερη κούραση και υπνηλία την επόμενη μέρα. Το άγχος, ακόμα και η κατάθλιψη πολλές φορές, είναι καταστάσεις οι οποίες δυσκολεύουν τον ύπνο, κάτι που συνήθως οδηγεί σε περισσότερο άγχος αντίστοιχα. Η σωστή λοιπόν διαχείριση του στρες ή πιο ευχάριστες σκέψεις πριν κοιμηθούμε θα μας βοηθήσουν περισσότερο σε έναν λίγο ποιοτικότερο και πιο ξεκούραστο ύπνο.
1: Δεν με αφορά πώς τα περνάς, ούτε με

Υπάρχουν βιταμίνες και μέταλλα τα οποία παίζουν καθοριστικό ρόλο σε έναν πιο ποιοτικό ύπνο. Μέσα σε αυτά είναι η βιταμίνη D3. Η ανεπαρκής βιταμίνη D3 στον οργανισμό μας μπορεί να οδηγήσει σε κόπωση, καθώς επηρεάζει την ορμονική ισορροπία και υποστηρίζει την παραγωγή νευροδιαβιβαστών. Οι βιταμίνες επίσης του συμπλέγματος Β, που δρούν ως συνένζυμα σε διάφορες μεταβολικές διεργασίες. Ο σίδηρος επίσης, γιατί αν το σώμα μας δεν έχει την απαραίτητη ποσότητα σιδήρου για να παράγει μοσφαιρίνη, η κούραση θα είναι και πιο εμφανής και αντίστοιχα και η ποιότητα του ύπνου θα επηρεαστεί δραματικά. Το μαγνήσιο επίσης. Η χαμηλή ποσότητα μαγνησίου στον οργανισμό μας μπορεί να μας οδηγήσει σε μια πιο αδυναμία, μια πιο έντονη μυϊκή κόπωση. Ο ψευδάργυρος απ' την άλλη, ο οποίος συμβάλλει σε διάφορες καταστάσεις, εκ των οποίων και η υγεία του ανοσοποιητικού μας συστήματος, αλλά και των οστών. Εάν το πρόβλημα βέβαια οφείλεται σε αϊπνία το βράδυ, υπάρχουν διάφορα συμπληρώματα διατροφής με μελατονίνη, με βότανα, όπως βαλεριάν και χαμομήλι, σε διάφορες μορφές που μπορεί να σας βοηθήσουν. Συμβουλευτείτε το φαρμακοποιό σας για να βρείτε το κατάλληλο.

0: Fun 100,8.
1: Η ώρα είναι 8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

0: μαζί. Ιντερλίγκουα, Κολιάτσο 111, τηλέφωνο 27410 25100.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

καρότα ανήκουν στα πιο θρεπτικά λαχανικά, καθώς περιέχουν ένα γεμάτο πλήθος με στοιχεία που ωφελούν την υγεία μας. Είναι πλούσια σε βιταμίνη Α, αλλά και σε βιταμίνες Β1, Β2 και νιασίνη. Τρώγονται είτε ομά, είτε σκέτα, σε σαλάτες, σε τουρσί, μαγειρεμένα εννοείται μέσα σε διάφορα φαγητά. Λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε διαλυτές φυτικές ίνες, συμβάλλουν στη μίεση της λεγόμενης κακής χοληστερόλης στο αίμα. Ωφελούν τα μάτια μας, προλαμβάνουν πάρα πολλές ασθένειες. Εάν προσπαθείτε μάλιστα να χάσετε και βάρος, είναι ιδανικότερο σνακ, καθώς είναι πλούσια σε νερό, αλλά φτωχά σε θερμίδες. Ένα μεσαίο καρότο μας δίνει μόλις περίπου 25 θερμίδες και εκτός από βιταμίνη Α, τα καρότα είναι βασικά μια πάρα πολύ καλή πηγή ενός άλλου σημαντικού αντιοξειδωτικού που ενισχύει τον εσωπητικό, βιταμίνη C. Η βιταμίνη C είναι σημαντική για την επούλωση των τραυμάτων, επειδή είναι απαραίτητη για την παραγωγή του κολαγόνου, της κυριότερης μάλιστα πρωτεΐνης που βρίσκεται στο δέρμα μας και στους συνδετικούς ιστούς μας. Λόγω λοιπόν της αντιοξειδωτικής δράσης της, βοηθάει επίσης στην πρόληψη των κυταρικών βλαβών, αλλά ακόμα βοηθάει και σε διάφορα άλλα, τα οποία μας προσφέρουν και ωραιότατη γεύση

Οι σκασμένες στέρνες δεν είναι κάτι πάρα πολύ ασυνήθιστο, οι περισσότεροι έχουμε, καθώς σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό έχει συμβεί λίγο πολύ σε όλους μας, άντρες και γυναίκες, να έχουμε ξηρό δέρμα σε αυτή την περιοχή. Το πρόβλημα μπορεί να εμφανιστεί, όπως σας είπα, και σε άντρες και σε γυναίκες και σε παιδιά, τόσο σε ενήλικες όσο και σε μικρότερες ηλικίες. Το κύριο αίτιο είναι η μεγάλη ξηρότητα του δέρματός μας. Καμιά φορά παίζει ρόλο και η ηλικία, γιατί όσο μεγαλώνουμε, το δέρμα χάνει την ελαστικότητά του. Επίσης μπορεί να οφείλεται σε διάφορες παθήσεις όπως ο θυροειδής, η ψωρίαση, ο διαβήτης, το έγκζημα αλλά και οι μύκητες. Η ορθοστασία επίσης δεν βοηθά ιδιαίτερα σε αυτό το θέμα, το αυξημένο βάρος αντίστοιχα, ενώ πάρα πολύ σημαντικό είναι και η λάθος επιλογή υποδημάτων. Το καλοκαίρι, ακόμα δηλαδή έχουμε καλοκαιράκι, φοράμε ανοιχτά υποδήματα και αφήνουμε εκτεθειμένο το πόδι μας. Και αν το υπόδημα που φοράμε δεν προσφέρει πλευρική υποστήριξη, το λίπος που υπάρχει σε αυτή την περιοχή υποχωρεί προς τα πλάγια. Για να μπορέσει λοιπόν το σώμα μας να ανταποκριθεί, γίνεται πιο σκληρό στην περιοχή τη συγκεκριμένη.

0: Ξέρεις.
1: Προκειμένου να βοηθήσουμε τα πόδια μας, τις στέρες μας συγκεκριμένα, να μην είναι σκασμένες, υπάρχουν και μερικά tips. Φροντίζουμε αρχικά να μείνουμε ενυδατωμένοι. Δεν νομίζω να μην σας έχω πει ποτέ για την ενυδάτωση. Ό,τι και να σας πω, η ενυδάτωση πρώτη-πρώτη. Φροντίζουμε λοιπόν να μένουμε ενυδατωμένοι. Η ενυδάτωση και η ισορροπημένη διατροφή αποτελούν κλειδί για τη γενικότερη καλή μας υγεία, του δέρματος αλλά και ολόκληρου του οργανισμού μας. Επιλέγουμε επίσης τα σωστά υποδήματα, ώστε να αφήνουμε το πόδι μας να αναπνέει και να μην πιέζεται. Δεν ξεχνάμε να περιποιηθούμε καθημερινά τα πόδια μας για να διατηρήσουμε τις στέρνες πιο απαλές. Επίσης, ένα παραπάνω tips που θα δώσει επιπλέον ενυδάτωση και θα βελτιώσει και την κατάστασή μας είναι η χρήση της μάσκας ποδιού. Μετά την περιποίηση έτσι της στέρνας με μια λίμα και την εφαρμογή έτσι μιας ωραίας αναπλαστικής κρεμούλας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη μάσκα με τις αντίστοιχες οδηγίες. Εάν έχουμε επίσης κάποια ιατρική πάθηση, θα πρέπει να ζητήσουμε τη βοήθεια ενός ειδικού, ποδολόγου, ποδίατρου, και εκείνος αντίστοιχα θα μας δώσει τις κατάλληλες οδηγίες, αξιολογώντας όλες τις παραμέτρους με διάφορες φαρμακευτικές μεθόδους.

απογοήτευση φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

0: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Break FM 100,8.
1: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου, η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, τον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Έλα πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ. Όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
5: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι.
6: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
7: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
7: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Break FM 100,8.
10: www.breakfm.gr.

Το σελήνιο είναι ένα απαραίτητο υπνοστοιχείο για την καλή υγεία του οργανισμού μας. Ο θυροειδής αδένας χαρακτηρίζεται από μια υψηλή συγκέντρωση σελήνιου, όπου αντίστοιχα αυτή ενσωματώνεται στις σελήνοπρωτεΐνες. Η επαρκή πρόσληψη τώρα από σελήνιο είναι πάρα πολύ απαραίτητη, προκειμένου να έχουμε τη σωστή παραγωγή αλλά και δράση διάφορων αντιοξειδωτικών ενζήμων στο σώμα μας. Το σελήνιο είναι ένα βασικό μικροθρεπτικό, θα λέγαμε, στοιχείο με μια πάρα πολύ μεγάλη μεταβολική σημασία για το σώμα μας. Ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του ανασωπητικού μας συστήματος αλλά και του θυροειδούς αδένα. Η ανεπάρκεια από την άλλη σελήνιου είναι ικανή να προκαλέσει διάφορες βιοχημικές αλλαγές ικανές να οδηγήσουν στην ανάπτυξη διάφορων ορισμένων ασθενειών.

χυμός grapefruit είναι ένα δροσιστικό και πάρα πολύ νόστιμο φρούτο ποτό που απολαμβάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο και κυρίως το χρησιμοποιούμε, το καταναλώνουμε βασικά, μαζί με το πρωινό μας, γιατί υποφελούμαστε από τις πάρα πολλές ευεργετικές του ιδιότητες και τη γεύση. Ο χυμός λοιπόν από grapefruit βοηθάει στην απώλεια βάρους, ενισχύει το νοσοποιητικό μας σύστημα, βελτιώνει την πέψη μας, μειώνει αρκετά τις φλεγμονές, αποτρέπει να δημιουργηθούν πέτρες στα νεφρά, βελτιώνει την υγεία του δέρματος και μειώνει και το στρες. Στην υγεία μας!

εδώ σας χαιρετώ και τα ξαναλέμε την επόμενη φορά με νέα tips, νέα θέματα, νέες πληροφορίες. Από όπου και αν μας ακούτε, καλή συνέχεια σε όλους, με αισιοδοξία όπως είπαμε και με χαμόγελο. Είμαι η Ειρήνη Ρουμελιώτη, πολλά φιλιά σε όλους.

0: Καφά 100,8. Η ώρα είναι 9.
1: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητες σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι, εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
3: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
3: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
3: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
3: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
4: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
5: Τότε έλα στο Mega Expert.
4: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
4: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
3: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
5: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
4: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
6: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
7: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
6: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
7: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
6: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
7: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
8: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410-25100.
9: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
6: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
10: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
11: Ναι!
10: Σουβλάκι θέλω.
11: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
10: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
11: Το έχω πάλι. Saint Angus.
10: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
11: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
10: Τελικά λέω σαλάτα.
11: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
10: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
11: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
12: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Break FM 100,8.
1: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου, η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, στον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
5: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι.
6: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
7: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
7: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Break FM 100,8.

Σαν παιδί που τον κόσμο μαθαίνει, σε κοιτάω κι η γη ομορφαίνει. Κάθε βήμα σε σένα πηγαίνει έτσι απλά. Απ' το χέρι μου τώρα κράτησου, ένας κύκλος είναι όλα.

0: Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά.

FM 100,8.

0: αγαθά. 100,8.
1: Η ώρα είναι 10. Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
2: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
1: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
2: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
2: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
2: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

Από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Break FM 100,8.
1: Κορινθία Πελοπόννησος 2026. Από 1 έως 4 Οκτωβρίου, η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπά στο λιμάνι της Κορίνθου, στη μεγαλύτερη εκθεσιακή δραστηριότητα. Ανακαλύψτε δυναμικές επιχειρήσεις, καινοτόμες ιδέες στη μεταποίηση, τις εξαγωγές, στον τουρισμό και στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ. Διοργάνωση Επιμελητήριο Κορινθίας.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί γύρε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
5: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι.
6: Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Άργους. Μόνο για 4 ημέρες. Από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Τρυπόλεως 29 στο Άργος.
7: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
7: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Break FM 100,8.
10: www.breakfm.gr.
9: Break FM 100,8.
10: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Peggy Zina και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς,

Η ώρα είναι 11. Break FM 100,8. Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Μακρόπουλος. Ακούτε Παρασκευή και Σάββατο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
0: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.

0: Rock 88, το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
0: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχία.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τρίτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολοκλήρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική και φυσικά τις δικές σας επιλογές. Ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα μαγικά, ενώ λίγο πριν Θοδωρής Φέρης και είπες. Έρχονται Γιώργος Σαμπάνης, Τι θέλω εγώ με σένα, Χρήστος Μενιδιάτης, Ό,τι πιο όμορφο, αλλά και η Ρία Ελληνίδου με το Εξηγήστε μου. Καλή μας διασκέδαση.

Ήταν η Ελικοκίνου, τι σου χρωστάω, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Συνεχίζουμε με αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και πρώτη-πρώτη αυτή του Απών. Καντάβα.

0: 92,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

Δεύτερο ημίωρο, βράδυ τρίτης νύχτα στα FM. Έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Ανδρέα, Νίκος Οικονομόπουλος, Ένοχο Κορμί, ενώ λίγο πριν Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη για τη Βασιλική.

Δεύτερο ημίωρο βράδυ τρίτης νύχτας στα FM. Έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Ανδρέα, Νίκος Οικονομόπουλος, Ένοχο Κορμί, ενώ λίγο πριν Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη για τη Βασιλική. Έρχονται αμέσως τώρα Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες για τον Νίκο, και αμέσως μετά Πάνος Σκιάμος, Ξέρεις Πολλούς για τη Γεωργία.

Δεύτερο ημίωρο βράδυ τρίτης νύχτας στα FM. Έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Ανδρέα, Νίκος Οικονομόπουλος, Ένοχο Κορμί, ενώ λίγο πριν

Ήταν και τη Γαρμπή με το Εσένα Μόνο, μία επιλογή της Ελένης, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Κυριάκο και στην Πετρωνία που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ότι είναι η Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού, αλλά και η Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές.

0: FM
1: 100,8. Η ώρα είναι μία.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
0: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τρίτης, νύχτα στα FM, ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Μάριου, Γιώργος Μαζωνάκης και Ώρες Μικρές, ενώ λίγο πριν Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό για την Άννα. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες, αλλά και δικές σας επιλογές, και πρώτη-πρώτη έρχεται αυτή της Μαρίας, Ανδρομάχη και Σούσουρο, και στη συνέχεια η επιλογή του Δημήτρη, Νίκος Απέργης, Αυτά τα χιλιά.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

0: 98,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο βράδυ τρίτης νύχτα στα FM. Συνεχίζουμε φυσικά και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Βασίλη, Χρήσος Μάστορας και Μαργαρίτα, ενώ λίγο πριν η επιλογή του Πέτρου, Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1829 ιδρύεται η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, γνωστή ως Scotland Yard. Σαν σήμερα το 1964 κυκλοφορεί το κόμικ Μαφάλντα από τον Αργεντίνο καρτουνίστα Κίνο. Σαν σήμερα το 1995 ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Κάρολος Παπούλιας δηλώνει ότι ουδέποτε η χώρα μας παραιτήθηκε από τις απαιτήσεις έναντι της Γερμανίας για τις ζημιές που υπέστη κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σαν σήμερα γεννήθηκαν το 1949 ο Γιώργος Δαλάρας, το 1957 ο Σοκράτης Μάλαμας και το 1973 ο Φίβος Ζελιβοριάς. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και πρώτη αυτή της Εύης. Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια. Με λίγα λόγια.

κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και
1: Break FM 100,8.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία. Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Πάλι τη νύχτα μου στο δρόμο σου θα ρίξω, στον εαυτό μου για να αποδείξω πως δεν με νοιάζει και πως είμαι δυνατός. Πάλι αδειά.

0: Break FM 100,8.
1: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.

πώς να σ' αγγίξω, πώς φοβάμαι τόσο φως. Φοβάμαι τέτοια αγάπη, Θεέ μου, τόσο δάκρυ, μη μου ζητάς να πιω. Πώς να σ' αγγίξω, πώς εσύ είσαι ουρανός, κι εγώ πώς να σε φτάσω που τρέχω.

0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.